Καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε. Σήμερα είναι 3η 1η Σεπτεμβρίου 2026. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος στις ραδιοφωνικές επάλξεις. Εδώ και σήμερα, από τις 6 μέχρι και τις 8, όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή, τα κάνουμε όλα. Ακούμε αληθινή μουσική, επικοινωνούμε και φυσικά ενημερωνόμαστε για το τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο, πάντοτε με την καλύτερη και πιο αντικειμενική διάθεση όσο γίνεται βέβαια. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη δική μας καθημερινότητα και προσπάθεια από αξιμέρωτα να το ξημερώσουμε όμορφα και ωραία.

Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν τα θέλω όλα. Αλλά το πρωί όταν ξυπνάω, θέλω κάποια πράγματα να είναι στη σειρά τους. Να ξυπνήσω όμορφα και ωραία, να μην υπάρχουν γκρίνιες, να σου πηγαίνουν τα πράγματα λίγο καλά. Θα μου πεις, αμάρε φίλε, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό. Κάτι θα στραβώσει. Εντάξει, αυτό θα το διαχειριστώ. Να πιω το καφεδάκι μου, να έχω ωραία παρέα και δεν μπορώ το πρωί τις φασαρίες τις πολλές, εκτός από κάποιους από εσάς εκεί έξω, που είσαστε ιδιαίτερα υπομονετικοί, πιο ανθεκτικοί από μένα και τα καταφέρνετε. Έχω καλημέρες εδώ στο φίλο μου τον Ηλία τον Γούσιο, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Πρέβεζα, τον έναν και μοναδικό. Καλημέρα στο Βασίλη του Μαντούδη, καλημέρα στο ομορφόπεδα, ενώ τον Θοδωρή τον Ελευθεριάδη και τους όμορφους τους γιους του, που τους έχει κάθε φορά από έναν δίπλα του εκεί στις διανομές. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο, καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα στην Άννα Μαρία. Καλημέρα σε όλους εσάς, όπου και να βρίσκεστε, είστε συντροφιά. Δεν μας ακούτε μόνο σε 89 μεγάκυκλους, μας ακούτε και μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή ιντερνετικά. Συν το γεγονός ότι επικοινωνούμε μαζί στο 6943-808089, αυτό είναι το Viber. Έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram, έχουμε 24 βαθμούς, έχουμε άπνοια, 73% σχετική υγρασία. Θα πάμε στους 31 μέγιστη τιμή, με λίγη συννεφιά. Αυτή είναι η πρόγνωση για σήμερα.

αλήθεια είναι ότι περίμενα λίγο να με δυσκολέψει το γεγονός ότι ξυπνάω και είναι αξιμέρωτο ακόμα, αλλά θα μου πεις είναι η δύναμη της συνήθειας. Έξι σε στη Δευτέρα φύσης. Το έχουμε συνηθίσει αρκετά κι εγώ και εσείς να ετοιμαζόμαστε. Είμαστε μέσα πλέον στον Σεπτέμβριο, κανονικά και με τον νόμο. Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να ξεκινάει από το Σάββατο. Επιστρέφουν τα μαθητούδια στο σχολείο, επιτέλους να ηρεμήσουμε και εμείς οι γονείς. Αρκετά τους ανοιχτήκαμε, τους μικρούς και τις μικρές, εκεί να μας βασανίζουν λίγο το μυαλό μέσα στις διακοπές. Θα επανέλθουν στην κανονικότητα και οι φοιτητές. Αυτοί λίγο αργότερα, είναι τον Οκτώβριο. Το ζητούμενο είναι ότι έχουν πρώτα εξεταστική περίοδο και μετά θα έχουμε και τα πρωτάκια που θα έρθουν εδώ στα πανεπιστημιακά ιδρύματα τα δικά μας και θα τους καλοδεχτούμε. Έχω τις καλημέρες στο φίλο μου τον Φέδωνα από Λονδίνο. Φίλο μου τον Χρήστο από Νιρεμβέργη, Γερμανία, γιατί σας είπα, επικοινωνούμε πολύ με το εξωτερικό και εσείς επικοινωνείτε με την εκπομπή. Συν το γεγονός ότι αλλάξανε πάρα πολύ δρομολόγια στην Ανατολική Θεσσαλονίκη τώρα με το μετρό, με την επέκταση του μετρό. Εσείς για να δείτε ποια είναι τα καινούργια δρομολόγια και ποιες είναι οι καινούργιες στάσεις, να μην καθίσω εγώ και τις απαριθμώ, δεν γίνεται. Χθες μου το επισήμανε ο φίλος μου ο Βασίλης, που είναι οδηγός στον ΟΑΣΤ και μου λέει να μιλήσεις γι' αυτό. Να ξέρετε ότι μπαίνετε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΣΤ, όμορφα και ωραία, και τα βλέπετε τώρα αναλυτικά. Ποια είναι τα νούμερά τους, ποια είναι η κωδική, ποιοι είναι οι κωδικοί τους, ποιες είναι οι στάσεις και ποια είναι τα καινούργια δρομολόγια που υπάρχουν πλέον στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Good Night Moon. Σιγά σιγά βλέπω γλυκό χαράζι. Γλυκό χαράζι. Καλημέρα στη Βιβί, καλημέρα στην Αναστασία, καλημέρα επίσης και στην Κατερίνα. Και καλό μήνα, μην ξεχνιόμαστε. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Τι έχουμε να κάνουμε όσον αφορά την κίνηση, παιδιά? Εντάξει, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Δηλαδή είναι νωρίς ακόμα. Οπότε περιφερειακή οδός είναι μια χαρά και στα δύο ρεύματα. Δεν θα συναντήσετε κανένα πρόβλημα, όπως και να τη διανύσετε από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά. Ακόμη και στον κεντρικό αστικό οδικό ιστό και αν θα μπείτε, δεν θα συναντήσετε επίσης πρόβλημα. Δεν έχουμε και στις τρεις εισόδους της πόλης ούτε στους επαρχιακούς δρόμους. Αλλά ξέρετε ότι τη δεύτερη φορά που θα τα πούμε σε μία ώρα από τώρα, αλλάζει η κατάσταση. Κυρίως θα έλεγα ότι αλλάζει την περιφερειακή. Βέβαια, σιγά σιγά με την επιστροφή των περισσότερων θα δούμε ότι το πρόβλημα αυτό θα επιτείνεται. Θα έχουμε και την έκθεση. Στην έκθεση, ειδικά, θα έχουμε και ένα θεματάκι, γιατί θα μπορείτε να παρκάρετε όπου μπορείτε αυτές τις ημέρες. Θα σας πω όμως, θα σε ενημερώσω για τα καθέκαστα όταν θα έρθει η σωστή στιγμή.

Αθήνα. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα με τις γιορτές, ε? Πάρα πολλοί κόσμος γιορτάζει. Αδαμάτιος, Αδαματία, Διαμαντής, Διαμάντου, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς. Ερασμία, Εράσμιο. Θεονύφη, Καλλιρόη, Καλλίστη, Κλειό. Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη. Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη. Χαμός γίνεται, δεν έχω πει ούτε τα μισά, ε. Οπότε ρίξτε μία ματιά, γιατί σίγουρα θα βρείτε κάποιον ή κάποια από τους φίλους και γνωστούς που θα γιορτάζει. Χρόνια σας πολλά, εσάς που έχετε ονομαστική εορτή σήμερα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλιά σας. Τι έγινε σε σήμερα σημαντικό? 1902. Κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές, Ταξίδι στη Σελήνη. Τι είναι αυτή? Είναι η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Και τώρα, ορμόμενος από αυτό, να σας πω ότι πλέον, όσον αφορά τα ηχητικά και τα οπτικά εφέ, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Κυρίως με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, βλέπεις ταινίες σήμερα αληθοφανείς 100%. Να μην πω και 101%. Και κάνω ένα flashback έτσι σε ταινίες του 2000-2010 και βλέπω ότι αυτές μου φαίνονται παλιακές. Ενώ εκείνη την εποχή τα οπτικά εφέ και τα ηχητικά εφέ τα θαύμαζα. Έχει αλλάξει κατά πολύ πάντως και έχει προχωρήσει με άλματα η επιστημονική στον τομέα των ταινιών επιστημονικής φαντασίας.

Αυτό είναι ψέμα, μεγάλο ψέμα, να ξέρετε. Μην ακούτε τους ρομάντικ σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί οι άνθρωποι όταν παραμιλάνε στον ύπνο τους, όπως λέγει το τραγούδι Talking in Your Sleep, δεν μιλάνε, δεν μπορείς να τους καταλάβεις. Λένε σκόρπια πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να καθίσει κάποιος και να αρχίσει να λέει όπως σας αγαπώ, Μαριάνθη, και που είσαι να το Μαριάνθη το πήρα από τις γιορτές που έχουμε κιόλας και να λες ποια είναι αυτή η Μαριάνθη. Δεν μιλάνε έτσι οι άνθρωποι. Μιλάνε λίγο ακαταλαβίστηκα, λίγο σέρνουν τα λόγια τους. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να πετάξουν κάποια ονόματα ή κάποια γεγονότα, αλλά δεν μπορείς εσύ να έχεις ακριβώς μια. Να καταλάβεις ακριβώς το τι γίνεται. Έτσι. Επομένως, αν σας πούνε ποτέ ότι στον ύπνο σας τα είπατε όλα χαρτί και καλαμάρι, μην τους πιστεύετε σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό που πρέπει να πιστέψουμε είναι ότι πλέον τα καινούργια 32 καταστήματα που θα λειτουργήσουν στο Μοδιάνο αυτή τη στιγμή θα μπορέσουν να λύσουν τα παλαιότερα προβλήματα, γιατί είχε ανακαινιστεί, είχε λειτουργήσει το Δεκέμβριο του 2023, αλλά το 2025 ξαναέκλεισε γιατί είχε πτωτική πορεία που δεν την περίμενε κανείς, εδώ που τα λέμε, με πολύ μεγάλη ρεκλάμα που είχε γίνει και με ντόρο, καθότι ο κόσμος πήγαινε πάρα πολύ και ήθελε το συγκεκριμένο χώρο. Είναι σημείο αναφορά στην πόλη μας ή στο Αμοδιάνο, αλλά έκανε δυστυχώς αυτή την κοιλιά, την εμπορική κοιλιά, με αποτέλεσμα πολλά από τα καταστήματα να κλείσουν. Τώρα επανέρχονται όλα αυτά τα καταστήματα που είναι φούρνοι, που είναι εστίασης, δηλαδή τα πάντα θα βρείτε εκεί, και περιμένουμε αμήν και πώς στην επαναλειτουργία του, έτσι να μπορέσουν να διορθώσουν κάποια τυχόν λαθάκια που υπήρχαν την πρώτη φορά, και όμορφα και ωραία να πηγαίνουμε εμείς και να έχουμε, όπως σας είπα, ένα σημείο αναφοράς ακόμη ιστορικό στην πόλη μας που αγαπάμε ιδιαίτερα, και δεν άλλο από τη ΣΤΟΑ Μοδιάνο.

0: Μαχητές!
1: Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: 89 Rainbow.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτι για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πολύ καλά καταλάβατε. Η ώρα πήγε 7 και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας. Πρωτομηνιά σήμερα, 1η δηλαδή Σεπτεμβρίου 2026. Γιώργος Μπιτσάκος και πρώτη καλημέρα παρεούλα από Δευτέρα και Παρασκευή. Αυτός είναι ο δικός μας ραδιοφωνικός κανόνας και δεν πρόκειται να το αλλάξουμε ποτέ. Γιατί περνάμε όμορφα, επικοινωνούμε, ακούμε αληθινή μουσική και φυσικά ενημερωνόμαστε για τα πάντα. Όλα γίνονται σε σωστές δόσεις και πάντοτε με την καλύτερη δυνατή διάθεση. Πάμε τώρα να απολαύσουμε μουσικάρα και συγκεκριμένα Texas I Don't Want a Lover. Καλή σας μέρα!

Ακριβώς έτσι είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλο ραδιοφωνικά. Άγος με τη φορολογική από τους Κις. Έχω να στείλω πολλές καλημέρες εδώ που έρχονται στο 6943888889. Το Viber. Αλλά μην ξεχνάτε, έχουμε και Facebook και Instagram. Καλημέρα και ευχαριστώ για τις φωτογραφίες από τη Μαρία την Παυλίδου. Όπως και το φίλο μου τον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία με ομίχλη, παρακαλώ. Εκεί καθοδόν άνθρωπος για τη δουλειά του. Καλημέρα να στείλω στη Βερενίκη. Καλημέρα στην Ματούλα. Καλημέρα στην Ανέτα. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Χρήστο Μάλε. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Εδώ στην όμορφη τη συντροφιά μας που αυξάνεται και πληθύνεται. Και εγώ το χαιρετίζω ιδιαίτερα αυτό που έγινε φέτος το καλοκαίρι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος Θερμαϊκού έχει κάνει άλματα και κυρίως για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, τα ΑΜΕΑ δηλαδή, όσον αφορά τις παραλίες. Γιατί υπάρχει ένα πρόγραμμα, το CXS2, είναι ουσιαστικά οι ράμπες αυτές που υπάρχουν, οι καινούργιες, για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν προσβασιμότητα σε όλες τις παραλίες. Και αυτό συνέβη και στην Περαία και στην Αγία Τριάδα και στον ποταμό Επανομής και πιστεύω ότι πρέπει να συμβαίνει παντού. Οι άνθρωποι αυτοί, οι δικοί μας άνθρωποι, πρέπει να έχουν την άνεση και να επικοινωνούν με τις παραλίες. Δηλαδή να υπάρχει οδικό δίκτυο που να μπορούν οι άνθρωποι να φτάνουν και φυσικά από εκεί και πέρα να υπάρχουν και αυτές οι ειδικές ράμπες για να μπορούν να απολαύσουν με ασφάλεια το μπανάκι τους. Έτσι πρέπει να συμβαίνει και το χαιρετίζω. Μπράβο στο Δήμο Θερμαϊκού για άλλη μια φορά. Γιατί τώρα τελευταία, όχι μόνο εδώ και καιρό, αλλά τώρα τελευταία κάνει πολλά και ωραία πράγματα.

που γράφει εδώ ο φίλος μου Νίκος Βαλαβάνης, το μυαλό είναι ακόμα στις διακοπές. Ε, πού θα είναι, βρε Νίκο? Χαζό είναι να γυρίσει. Θα κάτσει ακόμα, θα ταλαιπωρηθεί λίγο να επιστρέψει. Η αλήθεια είναι. Εδώ θα είναι το κορμί, εκεί θα είναι το μυαλό. Κάποια στιγμή θα συγχρονιστείτε, θα έρθετε μαζί. Καλημέρα και στον Πάτερ Φαμίλια, το φίλο μου τον Νίκο Κωνσταντινίδη. Καλημέρα και άλλη μια φορά σε εσάς που ανοίξατε τώρα τους ραδιοφωνικούς σας δέκτες. Είτε μας ακούτε μέσα από το www.89rainbow.gr, δηλαδή ιντερνετικά από όλα τα σημεία της Ελλάδος και του κόσμου φυσικά. Σας χαιρετίζω και εσάς στην παρέα μας και βλέπω εδώ ότι αλλάζουν τα πραγματάκια λίγο στο YouTube. Γιατί πλέον θα μετράει διαφορετικά τα views, παιδιά. Δηλαδή με τη νέα μέθοδος θα καταγράφεται από τη στιγμή που θα εμφανιστεί το πρώτο καρέ στην οθόνη. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει μια ψυχική ανάταση, γιατί θα φαίνονται περισσότερα views. Όμως έρχονται κατευθείαν και σου λένε, σου λέει το YouTube, ότι δεν θα αλλάξουν τα χρήματα, διότι αυτό θα έχει να κάνει μόνο με σένα, με την ψυχική σου ανάταση. Αλλά το ζητούμενο στην όλη υπόθεση είναι ότι υπάρχουν αυτές οι. Πρέπει να υπάρχει ένα χρονικό διάστημα όσον αφορά τις προβολές, για να μπορέσεις να πληρωθείς, δηλαδή να πάρεις τα χρήματά σου. Τα έσοδά σου λοιπόν θα έχουν μια αύξηση, αλλά δεν θα έχουν την τεράστια αύξηση που περιμένουν όλοι αυτοί που μεσουρανούν όπως και εσείς. Και κάνετε διάφορα από τα βιντεάκια σας, τα podcast, οτιδήποτε κάνετε σε αυτή την πλατφόρμα, γιατί πλέον θα υπάρχει αυτή η συνδυαστική προβολή που υπάρχει πάντοτε, οι λεγόμενες engaged views, τα λεγόμενα engaged views. Αυτό θα παίξουν σημαντικό ρόλο, γιατί αυτά έχουν τα περισσότερα δευτερόλεπτα προβολής.

0: πόσο μα πόσο κάθε φορά που τον ακούω τον Devil King μου παθαίνω το ίδιο. Τσουτσουριάζω. Ένα πράγμα. Βρε Μιχάλη Μελιμπασάκη, καλέ μου φίλε εκεί από τη Σιτία, από τον ομό Λασιθίου. Δεν πήγες διακοπές, το καταλαβαίνω, να πας να ξεκουραστείς, αλλά δίπλα είναι η θάλασσα. Είσαι στην Κρήτη, ρε φίλε. Είσαι ένας πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, γιατί τσουπ πηγαίνεις σε ένα από τα ωραιότερα νησιά που έχουμε. Όχι μόνο στην Ελλάδα, στον κόσμο, στην Ευρώπη, παντού δηλαδή, και κάνεις τη βουτιά σου. Έτσι το λέω αυτό για να σε γλυκάνω. Καλημέρα στην Νικολέτα. Γεια σου, Σοφία μου. Να χαιρόμαστε το Σταύρο που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Να σε χαιρόμαστε καλημέρα και στο Χρήστο το Δεμερτζή. Στην όμορφη την παρέα μας εδώ, η οποία έχει πολύ καλή διάθεση και με μπολιάζεται με την καλή σας διάθεση, να ξέρετε. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση, παιδιά, έχουμε λίγο στον περιφερειακό ένα θεματάκι, από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή όπως πηγαίνετε από Κωνσταντινοπολίτικα προς Νέα Ευκαρπία. Μόλις περάσετε την Τριανδρία θα συναντήσετε λίγο κίνηση και μετά τον κόμβο των Μπευκών. Από την άλλη πλευρά δεν έχουμε θεματάκι, το καθοδικό ρεύμα της Κατσιμίδη μετά το Καφτατζόγλιο πριν τη συμβολή της με την Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει και εκεί ένα θεματάκι και οι υπόλοιποι δρόμοι βαίνουν καλώς χωρίς προβλήματα.
1: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους αρχίζει το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο!
3: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
6: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: 89 Rainbow.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
9: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
11: www.nyc.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Αυτός είναι ο Κάρλος Σαντάνα μαζί με την παρέα του, του Σαντάνα δηλαδή. Το συγκρότημα Black Magic Woman από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Καλημερούδια, πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος με όλους και όλες εσάς εδώ να μου φτιάχνετε την ημέρα και που λέτε μας άφησε χρόνια και ζαμάνια η Ντόλι Πάρτον, μια κυρία η οποία είχε φοβερό στυλ και πάντοτε μου έκανε εντύπωση πώς αυτή η γυναίκα είχε το ίδιο χρώμα μαλλιών, το ίδιο μήκος μαλλιών. Εντάξει, θα μου πεις εμείς οι άντρες δεν μας κόβηκε πάρα πολύ ότι υπάρχουν και περούκες. Επίσης ήταν πάντοτε βαμμένη, έλεγα εντάξει είναι βαμμένη που την βλέπω βαμμένη στην τηλεόραση, στις συναυλίες, τι θα κάνει η γυναίκα. Συν το γεγονός ότι έχουν και μια έντρινη προφορά στο τραγούδι, έτσι είναι η country, θυμίζει πάρα πολύ folk μουσική όπως είναι τα δικά μας, τα νησιώτικα παραδείγματος χάρη, αλλά είχε δώσει και μία συνέντευξη και είχε πει ότι είναι πάντοτε βαμμένη και περιποιημένη, γιατί λέει ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Έρχεται ένας ντελιβεράς, θα πρέπει να σε αναγνωρίσει, να ανοίξει την πόρτα. Παθαίνει έμφραγμα, λέει ο σύζυγος, θα πρέπει και εγώ, λέει, να είμαι περιποιημένη. Ζω στην Καλιφόρνια. Στην Καλιφόρνια, παιδιά, λέει, γίνονται πολλοί σεισμοί. Δεν μπορώ να βγω έξω εγώ και να μην είμαι περιποιημένη με τα μαλλιά μου και το make-up. Μπράβο της, μπράβο της, μπράβο της. Έχω μια φίλη που αυτό ακριβώς έκανε και τσιγάρα από το περίπτερο να πήγαινε να πάρει, ήταν περιποιημένη, βαμμένη, χτενισμένη και φορούσε και κάτι το οποίο δεν ήταν πρόχειρο. Είναι η φιλοσοφία των ανθρώπων και καλά κάνουν.

αγαπημένος Ρόμπι Γουίλιαμς, ένα βιογραφικό τραγούδι, The End My Monkey. Καλημέρα να στείλω στο φίλο μου τον Γιάννη και την τελευταία καλημέρα στη Σωτηρία Ευθυμιάδο, εδώ σημάκοντα από όνομο Πιερίας, και τον αδερφό της στο Σωτήρι. Από τη Ζάκηδο μου στέλνουν καταπληκτικές φωτογραφίες και τα αλλάσουμε επίσης υπέροχες απόψεις. Κάνουμε πολύ ωραίες κουβέντες με όλους και όλες εσάς και το καμαρώνω. Σήμερα ήθελα να σας πω κάτι, το σκεφτόμουν προηγουμένως και λέγοντας το ένα, λέγοντας το άλλο, το ξέχασα. Σαν σήμερα 1939 ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία. Αυτό δυστυχώς δεν μας έκανε να μάθουμε τίποτα. Απολύτως ο άνθρωπος είναι ανεπίδεικτος μαθήσεως και μάλιστα για έναν πόλεμο ο οποίος είναι αυτός που είχε τα περισσότερα θύματα. Πάνω από 60 εκατομμύρια, σύμφωνα με κάποιες πηγές, ίσως και 80 εκατομμύρια άνθρωποι και μια γενιά ολόκληρη νέων ανθρώπων, στην κυριολεξία σβήστηκε από τον χάρτη της ύπαρξης εκείνης της εποχής. Τι μάθαμε? Δεν μάθαμε τίποτα απολύτως. Ακόμη και θύματα εκείνης της περίοδου σήμερα συνεχίζουν να είναι θύτες. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν μπορώ εγώ ποτέ να το καταλάβω. Λένε μάλιστα οι ιστορικοί ότι ένας τόσο μεγάλος πόλεμος, ένα τόσο μεγάλο κακό, ένα τόσο μεγάλο θανατικό μπορεί να σε κάνει να συντονιστείς λίγο και να περιοριστείς το πολύ για 50 χρόνια. Δυστυχώς. Τώρα δεν θέλω να σας μαυρίσω την καρδιά, απλά ήθελα να το κάνω σαν αναφορά, να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας, να το στιγματίσουμε και να μπορούμε να αποφεύγουμε τέτοιου είδους σκέψεις και πράξεις. Γιατί πόλεμος και καλό δεν υπάρχει. Σε λίγο κοντά σας Rainbow Morning Show θα είναι εδώ τα παιδιά, τα όμορφα, Νίνα Νεκταρίδου, Μαρία Μανατίδου. Επίσης ο Αντώνης Βλαβογελάκης μαζί σας μέχρι και τις 11. 11 με 2 το δικό μας το κορίτσι Ραφαέλα Νικολούλη Παρεούλα και από τις 2 μέχρι και τις 5 Θοδωρής Κουτσαλάκης. 5 με 8 είναι ο Νίκος Μπογιατζής και 8 με 10 το βράδυ Θανάσης Μωραΐτης. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 6 ώρα πίκο απίκο. Να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια και χαρά σας.

0: το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις πριν.
2: Την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε

0: τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
3: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μας μήνα.
4: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε με υγεία, κέφι και χαρά.
3: Και τσαχπινιά.
4: Εννοείται.
3: Και λεφτά.
4: Εννοείται γι' αυτό.
3: Λοιπόν, είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Εδώ θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 11 και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και σήμερα.
4: Και σήμερα, φυσικά, θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Θα παίξουμε, θα γελάσουμε, θα σχολιάσουμε. Γι' αυτό σας στέλνουμε εδώ, στην παρέα μας και το ΣΑΕΚ Α.

0: Πόσο μου άρεσε αυτό το τραγούδι.
1: Δηλαδή, αν έχουμε ξεκινήσει να χορεύουμε από τις 8 και 5, στις 10 και 5 τι θα γίνει?
0: Δεν ξέρω, καλημέρα σε όλους, καλό μήνα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Καλημέρα, θέλουμε και σήμερα φυσικά την αγάπη σας, τα μηνύματά σας. 6-9-43-80-80-89.
0: Μπράβο Νίνα, μπράβο, έχεις μάθει απ' έξω, από την πρώτη μέρα. Είσαι καταπληκτική. Λοιπόν, σήμερα είναι γιορτή. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Εμένα η μαμά μου που είναι Αντιγόνη.
1: Α, να τη χαίρεστε.
0: Τόσα χρόνια δεν γιόρταζε. Ξαφνικά πριν από μερικά χρόνια μπήκε αυτή η γιορτή 1η του Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Και μαζί με όλο τον άλλο κόσμο γιορτάζει και η μαμά μου. Σήμερα γιορτάζει Αδαμαντία, Αδαμάντιος, Αθηνά, Αντιγόνη, Αφροδίτη, Ερασμία, Θεανό, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλεονίκη, Πανδώρα.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά στη μαμά μου, να τα πούμε.
1: Κυρία Αντιγόνη, χρόνια πολλά.
0: Μανουλίτσα, μανουλίτσα. Επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι μια σημαδιακή ημέρα για μένα.
1: Για πες.
0: Λίγο θα είμαι λίγο αυτοαναφορική. Σήμερα έχω επέτειο, παιδιά. Έχω επέτειο γάμου. Ακούστηκε. Ακούστηκε κάπως.
1: Μοιράσου το, πες μας.
0: 24.
1: 24 χρόνια.
0: Ωναι,
1: φίλε, να ζήσετε.
0: 24 χρόνια, φίλε.
1: 24 χρόνια φαγούρα.
0: Φαγούρα. Και όχι μόνο.

0: Καλημέρα και καλό μήνα σε όλα τα πρωινά τα πουλιά.
1: Καλημέρα.
0: Στα πρωινά τα πουλιά που τρώνε το σκουλίκι, γιατί έτσι λέει η παροιμία. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Και κάθε μέρα, όλη μέρα, τι κάνουμε, είμαστε σε μια οθόνη, κινητό, τάμπλετ, λάπτοπ, PC. Φτάνει λοιπόν, γιατί τι κάνουμε εμείς?
0: Εμείς κάνουμε αναλογική επανάσταση, παιδιά, ακούστε.
2: Μαζί ξεκινάμε την Αναλογική Επανάσταση.
3: Σημερινή Αναλογική Επανάσταση. Σήμερα ή τέλος πάντων την επόμενη φορά που θα πάτε σε ένα εστιατόριο για φαγητό.
0: Μην πεις να μην φάμε όμως.
3: Όχι ρε, βέβαια, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Θέλω απλά, αν υπάρχει χάρτινος κατάλογος και QR code, να διαλέξετε τον χάρτινο.
0: Εντάξει, συμφωνώ, αρκεί να μην έχει πολύ μικρά γράμματα, γιατί κάτι καταλόγους τους κάνουν πάρα πολύ μητούτσικους.
3: Ισχύει. Να κάνουμε αυτή την έκκληση με την ευκαιρία σε γραφίστες και υπεύθυνους καταλόγων. Παιδιά, έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που από μια ηλικία και μετά δεν βλέπουν τα μικρά τα γράμματα, ιδιαίτερα αν είναι, ξέρω εγώ, καφέ γράμματα σε μαύρο φόντο. Έχουμε ακούσει τώρα.
0: Ένας φίλος μου, όχι εγώ.
3: Έτσι, έτσι. Εξάλλου το φαγητό παραμένει μαζί με κάτι ακόμη, μία από τις δύο εντελώς αναλογικές απολαύσεις, νομίζω.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Athena's got the look.
1: Καλά σήμερα και χορός και τραγούδι, δηλαδή εντάξει.
0: Και με φόρεμα ήρθε σήμερα η Νίνα. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Σήμερα δροσούλα, με δροσούλα βγήκα από το σπίτι.
1: Ναι, αλλά
0: τι?
1: Πολύ υγρασία. Πολύ.
0: Για πες τα μας επισήμως.
1: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Πρωτομηνιά με άπνοια και 75% υγρασία. Το καταλάβαμε. Το ζήσαμε, το ζούμε. Στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή 24 βαθμοί. Υπομονή, θα φτάσουμε στους 31.
0: Υπομονή πολύ πρέπει να κάνετε και όλοι όσοι βρίσκεστε στον περιφερειακό αυτή την ώρα, γιατί όπως βλέπω στο χάρτη αστικής κινητικότητας τα πράγματα είναι ζόρικα και στα δύο ρεύματα σε ένα πολύ μεγάλο μήκος του περιφερειακού, το οποίο ξεκινά από πού να το πιάσω, από ανατολικά θα το πιάσω από,
1: και
0: από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι τον Κόμβο εκεί για τα Απεύκα. Στο κέντρο της πόλης τώρα η Τσιμισκή είναι πάρα πολύ φορτωμένη, η Εγνατή είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, καθαρή η Βασιλίσσης Όλγας, αρκετά φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της ανάλυσης μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Στην παρέα μας από σήμερα το ΣΑΕΚ Α. Το επαγγελματικό σου αύριο μπορεί να ξεκινήσει σήμερα στη ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης. Διάλεξε ανάμεσα σε 10 επαγγελματικούς τομείς και περισσότερες από 60 σύγχρονες ειδικότητες με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Μπορεί να μάθεις περισσότερα στο eekalpha.gr ή στο 2310 552 406. ΣΑΕΚ Α, η αρχή για το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το usk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: 89 Rainbow. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Καλημέρα και καλό μήνα σε όλα τα πρωινά πουλιά. Καλημέρα στη Λεμονιά και καλή σχολική χρονιά μας εύχεται. Καλέ, δεν πάμε σχολείο.
1: Αχ, ξεκινάνε όμως σιγά σιγά. Το έχουμε κι αυτό.
0: Όσο νούπο, 11.
1: Ναι, 11 νομίζω αγιασμός. Τώρα αυτές τις μέρες περιμένουμε τα mail να σκάσουν σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, η Λεμονιά μας ακούει εκεί στο πρότυπο ΕΠΑΛ της Κρύας Βρύσης και παίζει 89 Rainbow σε όλο το σχολείο.
1: Μπράβο.
0: Πολύ μας αρέσει αυτό.
1: Όλα τα σχολεία θέλουμε, έτσι. Να ακούν μόνο 89 Rainbow.
0: Πάμε σε ζώδια.
1: Φύγαμε.
0: Ξεκινάω. Κρυός, η μέρα σου είναι σαν να πατάς γκάζι και κάποιος να έχει τραβήξει χειρόφρενο. Ηρέμησε και σταμάτα να κορνάρεις.
1: Ταύρος, η ψυχή σου είναι σαν ψυγείο γεμάτο τάπερ που δεν ξέρεις τι έχουν μέσα. Άνοιξε προσεκτικά, γιατί ένα συνέστημα μπορεί να έχει λήξει από τον Ιούλιο.
0: Ouch, δίδυμη. Η μέρα σου είναι σαν χαλασμένο τηλεκοντρόλι. Πατάς, αλλά κανάλι δεν αλλάζει.
1: Καρκίνος, η μέρα σου μοιάζει με μαξιλάρι που έχει κρατήσει όλα τα δράματα του καλοκαιριού. Τι να ξέτω και μην κοιμηθείς πάνω στην κρίνια σου.
0: Λιοντάρι, η μέρα σου είναι σαν πρεμιέρα χωρίς πρόβα τζενεράλε. Μπαίνεις μέσα με λάμψη, αλλά δεν ξέρεις τι μπορεί να πάει στραβά.
1: Παρθένος, η ζωή σου σήμερα είναι σαν σιρτάρι με καλώδια που αποφάσισες επιτέλους να ξεμπλέξεις.
0: Έλα,
1: θα κουραστείς.
0: Έλα και σε μένα.
1: Ναι, αλλά θα είναι σαν να πήρες πτυχίο ζωής.
0: Ζυγός, η τρίτη σου είναι σαν να διαλέγεις ανάμεσα σε δύο ίδια μαύρα παντελόνια. Θα κάνεις μισή ώρα και πάλι θα ρωτήσεις κάποιον άλλο ποιο να βάλω.
1: Σκορπιός, η ζωή σου σήμερα είναι σαν ασανσέρ που σταματάει σε όλους τους ορόφους. Υπομονή. Δεν είναι συνωμοσία, απλώς το σύμπαν έχει δουλειές.
0: Τοξότης, η μέρα σου είναι σαν εισιτήριο χωρίς θέσεις εκτέλ. Κάπου θα κάτσεις, αλλά βολικά δεν θα είναι.
1: Εγώκερος, η τρίτη σου είναι σαν εξέλ που άνοιξε με λάθος γραμματοσειρά. Φτιάχνεται, αλλά θέλει τρόπο.
0: Υδροχός, η μέρα σου είναι σαν ιδέα που σου ήρθε στο μπάνιο και δεν την έγραψες. Κάν το τώρα γιατί θα γίνει μπουρμπουλήθρα.
1: Και ηχθείς, η μέρα σου μοιάζει με μουσική ασανσέρ σε ξενοδοχείο, αλλά το ξενοδοχείο είναι της λάμψης. Κάπου κρύβεται όχι ο Γιάνγκος Δράκος, αλλά ο Τζακ Νίκολσον.
0: Oh mon Dieu.

0: Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα. Ότι θα έκανα εκπομπή, Νίνα, ναι, με σκυλάκι μέσα στο στούντιο. Και θα καθόμουν στη θέση μου κανονικά, χωρίς να έχω πηδήξει πάνω στο ταβάνι.
1: Λόλα!
0: Δεν το περίμενα αυτό.
1: Έρχεται, φωνάζω και έρχεται.
0: Φωνάζεις και έρχεται. Ξέρεις ποιο είναι το viral τραγούδι του φετινού καλοκαιριού?
1: Όχι.
0: Δεν το ξέρεις? Για ακού λίγο.

0: Θεό.
1: Καλό!
0: Ξέρεις ότι είναι AI όλο, έτσι.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Όχι, είναι η αλήθεια. Είναι AI. Και εγώ δεν το ήξερα. Όταν το πρώτο άκουσα, έλεγα: μα ποια είναι αυτή η φωνή, τι φωνάρα
1: Shock.
0: Είναι αυτή.
1: Τι άλλο θα κάνει αυτό το AI.
0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ξεσήκωσε μεγάλη θύελλα φέτος το καλοκαίρι. Επειδή σήμερα είναι 1η του Σεπτέμβρη, θέλω να σας πω ότι εγώ δεν χρωστάω κανέναν Αύγουστο, χρωστάω όμως.
1: Ναι.
0: Εύκα. Δόση εφορίας, ΦΠΑ, τρίτη δόση, χρωστάω ενίκιο, δεν το έχω πληρώσει ακόμα.
1: Άρα στο...
0: Χρωστάω ρεύμα.
1: Άρα στο χρωστάω έναν Αύγουστο, απαντάμε θα πληρώσω το Σεπτέμβριο.
0: Άνα γεια σου, θα το βάλω άλλη μία τώρα.
2: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο, έναν Αύγουστο.
0: Τι λες και εσύ Λόλα μου,
1: και του χρόνου. Και του χρόνου.
0: Και του χρόνου. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι στην παρέα μας έχουμε τα ΣΑΕΚ Α. Και φυσικά, αν ο κόσμος της ομορφιάς και της μόδας είναι το στοιχείο σας, τι πρέπει να κάνετε, να το κάνετε επάγγελμα.
1: Στη ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκη σπουδάζεις μακιγιάζ, κομμωτική ή σχέδιο μόδας, online ή διαζώσεις, με πρακτική εκπαίδευση, AI εργαλεία και συμμετοχή σε fashion projects και δράσεις.
0: Πληροφορίες θα πάρετε στο iekalpha.gr και στο 2310 552 406.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: καλό μήνα, θα το λέμε όλη μέρα, γιατί Σεπτέμβριος, παιδιά, μπορεί να μην μοιάζει, αλλά Σεπτέμβριος.
1: Έφτασε.
0: Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα είναι μαζί σας.
1: Και θέλεις καριέρα στον τουρισμό, ξεκίνα από τη ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης. Σπούδασε τουριστικά επαγγέλματα με σύγχρονα AI εργαλεία, εξειδίκευση στο hotel management και πρακτική εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και πεντάστερα ξενοδοχεία. Πληροφορίες και εγγραφές στο iekalfa.gr και στο 2310-552-406.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα βγούμε βόλτα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι συμβαίνει με κίνηση αυτή την ώρα. Όπου τα πράγματα, μικρό μου road runner, αγαπημένο μου κογιώτη, δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Στον περιφερειακό υπάρχει μια στασιμότητα. Γιατί κινητικότητα δεν υπάρχει. Είναι μπλοκαρισμένο πολύ μεγάλο κομμάτι του περιφερειακού. Υπομονή μέχρι να φτάσετε στις δουλειές σας. Πολύ, πολύ φορτωμένη αυτή την ώρα και η Τσιμισκή και η Εγνατία. Η Εγνατία σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Προφανώς υπάρχουν τροχονόμοι και στους δύο μεγάλους δρόμους. Αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Δελφών περίπου μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Δύσκολα τα πράγματα και αμέσως τώρα φύγαμε για τα νέα της ημέρας. Αντώνη, ρίχτο.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και αλυπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλό μας μήνα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Από τα κακά του κόσμου αυτού ξεκινάμε δυστυχώς πάλι, καθώς το απόγευμα, ώρα Νέας Υόρκης, είχαμε μια επίθεση μιας γυναίκας με μαχαίρι σε περαστικού στην Times Square. Η ίδια και ένα από τα δύο θύματα της έχασαν τη ζωή τους. Καμία έκπληξη και σήμερα από το μέτωπο ΗΠΑ Ιράν, καθώς ο Τραμπ χθες δήλωσε ότι θα τους χτυπήσει σκληρά και πράγματι τις τελευταίες ώρες έχουμε νέα ανταλλαγή πληγμάτων στην περιοχή, με την Τεχεράνη να χτυπά σε Ιορδανία και Εμιράτα. Αν δείτε λοιπόν τα καύσιμα να ανεβαίνουν περαιτέρω, θα ξέρετε γιατί. Μιας και φτάσαμε στα οικονομικά, η ΕΣΕΕ χθες έβγαλε τα αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων στην αγορά, που καλά δεν τα λες, αφού 6 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερο τζίρο σε σύγκριση με πέρσι, αλλά υπήρχε και αυτή η 1 στις 10 που σημείωσε άνοδο. Πυρετώδης μαθαίνω είναι οι προετοιμασίες στην πόλη μας για τη διεθνή έκθεση που ζωή να έχει σε 10 χρόνια θα τα εκατοστήσει. Η 90η ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία που φιλοξενείται στο περίπτερο το 13. Τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, θεωρώ κρίσιμο να σας ενημερώσω ότι η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε για μια μέρα στην Τουρκία με το γιο και τον σύντροφό της για γάμο φίλης της και όσοι είναι ταπεινοί της ακόλουθοι είχαν την τύχη να το μάθουν από τα stories της. Αυτά προς το παρόν από εμένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStorm. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. 89 Rainbow.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρει σπίτι. Δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρει έως μείον 40% σε καναπέδες και

0: Καλημέρα, καλημέρα. Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Στην παρέα μας έχουμε φυσικά και τα ΣΑΕΚ Α, πληροφορική ή γραφιστική, ό,τι και αν επιλέξεις. Ξεκίναμε τα σωστά εργαλεία, γιατί στις ΣΑΕΚ Α Θεσσαλονίκης προσφέρουν σύγχρονα προγράμματα σπουδών online ή διαζώσεις και έχουν και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και διεθνείς πιστοποιήσεις σε 2 χρόνια. Τι γίνεται, αποκτάς κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και γερή βάση για την αγορά εργασίας. Περισσότερα στο eekalfa.gr ή στο 2310552406.
0: Ήρθε η ώρα για το δίλημα της ημέρας, γιατί κάθε μέρα τέτοια ώρα θέτουμε το δίλημα της ημέρας και βέβαια από την προηγούμενη ανεβαίνει και story στο Instagram, στο account του 89Rainbow.
1: Γι' αυτό θέλουμε να ψηφίζετε, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ωραία.
0: Έχετε ψηφίσει από χθες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα το δίλημα μας ποιο είναι?
1: Είναι τέλειο. Θα προτιμούσες δωρεάν ταξίδια ή δωρεάν φαγητό για 1 χρόνο?
0: Εδώ σας θέλω. Εδώ σας θέλω. Εγώ θα διαλέξω ταξίδια, παιδιά.
1: Εγώ εννοείται φαγητό.
0: Πες γιατί.
1: Γιατί, ένα, ναι, γλιτώνω μαγείρεμα.
0: Ωραία.
1: Πάρα πολύ βασικό.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Τι άλλο γλιτώνω? Μαμά, τι θα φάμε σήμερα? Πού το πας αυτό? Επίσης, όταν πας ταξίδι, τι ψάχνεις, φίλη μου Μαρία? Εστιατόρια δεν ψάχνεις?
0: Ναι, αλλά άλλος το μαγειρεύει.
1: Ναι, αλλά εκεί καταλήγουν όλα, στο φαγητό.
0: Κοίταξε να δεις. Με τα ταξίδια γλιτώνεις και το μαμά τι θα φάμε σήμερα, γιατί διαλέγεις κάθε μέρα άλλο εστιατόριο. Και επίσης περνάς ωραία, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά
0: ανοίγουν οι ορίζοντές σου.
1: Όλα γυρίζουν γύρω από το φαγητό.
0: Εντάξει, μωρέ, όχι. Στα ταξίδια δεν είναι μόνο το φαγητό. Πας και μουσεία, πας βόλτες, πας αξιοθέατα.
1: Τοπικές κουζίνες.
0: Ανακαλύπτεις νέους. Ναι, ανακαλύπτεις νέες γεύσεις. Λοιπόν, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα για το τι θα προτιμούσατε δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο. Φαγητό ή ταξίδια. Ένα πρέπει να διαλέξετε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Για πες τον αριθμό.
1: 6943 80 80 89.
0: Σε λίγο διαβάζουμε τις δικές σας απαντήσεις. Και φυσικά σε λίγο διαβάζουμε και τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που κάναμε στο Insta. Δωρεάν φαγητό ή δωρεάν ταξίδια
1: φαγητό,
0: για ένα
1: φαγητό
0: χρόνο.
1: Φαγητό να ψηφίσετε.

0: Μεγάλη μάχη, μεγάλη μάχη.
1: Κερδίσαμε.
0: Δεν ξέρω ποιος κερδίζει. Θα τα βάλουμε κάτω τώρα όλα. Άντε. Λοιπόν, το δίλημα της ημέρας. Αν μπορούσες να έχεις δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο φαγητό ή ταξίδια, αυτό είναι το δίλημα. Έχουν έρθει πάρα πολλά δικά σας μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Ευάγγελος βάζει το φαγητό γιατί λέει είναι το μεγαλύτερό μου έξοδο ως φοιτητής. Άκου τώρα. Ναι. Γιατί λέει δεν είναι πάντα πρακτικό να πας στη λέσχη και επίσης υπάρχει και το βάρος του να μαζέψω κουζίνα. Αυτό που το πας.
1: Έλατε.
0: Ή να έχω σωστά stocked το ψυγείο. Ας μην μιλήσω για το delivery.
1: Η Σωτηρία λέει μόνο φαγητό, ταξίδια. Βρίσκεις φθηνά, έτσι είναι.
0: Και η Σοφία λέει καλημέρα σε όλη την παρέα, ταξίδια και ας είμαι με το Στάκη κάθε μέρα. Είσαι πολύ φίλη μου.
1: Ναι, αλλά σκέψου, ταξίδι, βαλίτσες, καθυστερήσεις, κόσμος, άπλυτα μετά. Δηλαδή...
0: Μαύρη Νίνα, μαν, την κρίνια, Παναγία μου.
1: Κερδίσαμε.
0: Μόνο φαγητό, λέει η Σωτηρία, βρίσκεις τα... Α, το είπαμε αυτό, σωστά. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα δωρεάν, ταξίδια. Με ύψιλον.
1: Άλλα ξύδια όμως,
0: ναι,
1: εννοεί.
0: Ναι, ναι. Άλλα. Λοιπόν, να διαβάσω και τα αποτελέσματα από το Instagram.
1: Εννοείται.
0: Περίμενα λίγο να τα ανοίξω. Λοιπόν, δωρεάν ταξίδια για ένα χρόνο, 80%.
1: Έλα!
0: Δωρεάν φαγητό για ένα χρόνο, 20%. Νομίζω ότι κερδίσαμε εμείς οι ταξιδιάρες στις ψυχές.
1: Κρίμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μήνυματά σας. Εννοείται ότι κάνετε follow το Instagram μας του 89 Rainbow.
1: Γιατί σήμερα μπράβο. Θα ανακοινωθεί το καινούριο δίλημα που θα συζητήσουμε αύριο.
0: Αύριο.
1: Έτσι.
0: Επίσης, χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή.
1: Δύσκολο.
0: Σου έχουμε εμείς τη λύση εδώ πέρα. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Services, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: 12μηνη εγγύηση, ευκολία σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
1: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Στο Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας. Και ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Και σας παρακαλώ μην ακούσω 32 Αυγούστου, 33 Αυγούστου. Δεν μπορώ.
1: Ούτε εγώ.
0: Να πω ότι έχει άπνοια, θα το πω. Να πω ότι έχει 27 βαθμούς τώρα, θα το πω.
1: Πες το.
0: Ανεβαίνουμε και θα φτάσουμε και στους 31. Ζέστη και σήμερα.
1: Αχα.
0: Ζέστη και σήμερα, ζέστη και πολύ δύσκολα τα πράγματα στον περιφερειακό. Συνεχίζει να υπάρχει έτσι στασιμότητα εκεί και όχι κινητικότητα σε όλο το μήκος του περιφερειακού. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Τζιμισκή μέχρι την πλατεία Αριστοτέλους, γιατί από την Αριστοτέλους και μετά ζορίζει το πράγμα. Η Εγνατία σαφώς βελτιωμένη. Η Βασιλίσσης Όλγας Πεντακάθαρη, πολύ πολύ φορτωμένη. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και την ανάληψη. Θέλω να σας πω ότι έχουμε και Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και φέτος στη ΔΕΘ η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη.
2: Με παρουσία σε δύο περίπτερα, στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλου, σε περιμένει με διαδραστικά activations και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
0: Παίζεις home run, ανακαλύπτεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και δοκιμάζεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2: Zenith στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: 89 Rainbow.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά. Είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.

0: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, η Μαρία και η Νίνα μαζί σας. Και κάθε μέρα τέτοια ώρα παίζουμε Βρες το ψέμα. Με δώρο 40 ευρώ από το παραδοσιακό. Μία κάρτα δηλαδή από το παραδοσιακό, φορτισμένη με 40 ευρουλάκια, για να πάρετε ό,τι λαχταράει η ψυχούλα σας από την υπέροχη ποικιλία που έχει το παραδοσιακό και το βρίσκεται σε όλη την πόλη.
1: Γιατί τι θέλουμε για να έχουμε μια καλή μέρα? Καλό καφέ, νόστιμες θρεπτικές γεύσεις και ένα μεγάλο χαμόγελο. Φτιαγμένα με προσοχή και αγάπη από το παραδοσιακό που σε φροντίζουν σαν στο σπίτι σου. Όπως και αν είναι η μέρα σου, στο παραδοσιακό ξέρουν να σου τη φτιάχνουν.
0: Λοιπόν, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε προσεκτικά τις τρεις πληροφορίες που θα μας δώσει ο Αντώνης.
1: Μία είναι ψέμα.
0: Ακριβώς. Και εμείς ψάχνουμε το ψέμα. Και για να σας το κάνουμε πιο εύκολο, θέλουμε να στείλετε την απάντησή σας με ηχητικό μήνυμα στο Viber
1: 6943 80 80 89.
0: Ο πιο γρήγορος και σωστός φυσικά θα κερδίσει και θα εκτιμηθεί, εννοείται, μια γλυκιά καλημέρα, το όνομά σας, όλα τα σχετικά. Για ακούστε προσεκτικά.
2: Βρες το ψέμα. Τεχνολογία σήμερα.
0: Α, τεχνολογία.
1: Τεχνολογία.
2: Θέλω, θέλω.
0: Ναι, τεχνολογία.
2: Τεχνολογία, κατάλαβα.
0: Έλα, Αντώνη. Πάμε στο ένα.
2: Ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα βγαίνουν περισσότερες φωτογραφίες μέσα σε δύο λεπτά από όσες βγήκαν συνολικά τον 19ο αιώνα.
0: Και φαντάζομαι ότι περισσότερες είναι και selfie.
1: Αφού είπαμε, τεχνολογία.
0: Τεχνολογία. Δύο.
2: Περισσότεροι άνθρωποι διαθέτουν κινητό τηλέφωνο από όσους διαθέτουν οδοντόβουρτσα.
0: Ήου.
1: Να πλένετε τα δοντάκια σας.
0: Πάμε στο τρία.
2: Το πρώτο μήνυμα SMS στάλθηκε το 1992.
0: Είχαμε κινητό το 92.
1: Εγώ 97 πήρα το πρώτο κινητό μου.
0: Και έπρεπε σφιδάκι. Για να δούμε ποιο είναι το ψέμα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Λοιπόν, μανάρια όμορφα, λουλούδια μου, σας δυσκόλεψε σήμερα το βρες το ψέμα. Αλλά ο Χρήστος, Χρήστο καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου. Τι γίνεται, ε?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Τα κεφάλια μέσα.
0: Μη λες ρε εσύ τα κεφάλια μέσα, δεν είναι ωραίο. Πες τα κεφάλια.
1: Θα βγάλει και κάποιος να μας πει και καλό χειμώνα.
0: Όχι. Άστο, ήρθα κανένα δύο μηνύματα σήμερα με καλό χειμώνα.
2: Χρήστο, όχι.
0: Λοιπόν, πες μας Χρήστο, ποιο είναι το ψέμα.
1: Πιστεύω το ψέμα ότι είναι αυτό με την οδοντόβουρτσα, γιατί δεν γίνεται κάποιος να μην έχει οδοντόβουρτσα.
0: Σωστό.
1: Άσχετα να τη χρησιμοποιεί.
0: Σωστό και αυτό που είπες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να έχει και παραπάνω από μία μας.
0: Συνήθως έτσι γίνεται. Λοιπόν, Χρήστο, συγχαρητήρια. Ξέρεις τι έκανες?
1: Έκανα.
0: Α, όχι. Δεν έπρεπε να κάνω αυτό. Έπρεπε να κάνω αυτό. Αυτό.
2: Χρήστο, μπράβο, κέρδισες μία κάρτα με 40 ευρώ φορτισμένη από το παραδοσιακό για να πάρεις ό,τι θέλεις από την υπέροχη ποικιλία που έχει.
1: Τέλεια.
0: Να είσαι καλά, καλή.

0: Λονδινάκι θα το πήγαινες τώρα το φθινόπωρο, κυρία Νίνα μου. Ή θα προτιμούσες να μαγειρεύεις?
1: Έχω πολλούς προορισμούς στο μυαλό μου, άστο.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν, αναρωτιόμασταν στο Βρες το Ψέμα, για το αν είχαμε κινητό το 92.
1: Κι όμως υπήρχαν κινητά, κάποιοι
0: υπήρχαν.
1: Ναι, ναι, και μάλιστα το πρώτο SMS,
0: ναι,
1: όντως στάλθηκε το 1992 και ξέρεις τι έγραφε?
0: Τι έγραφε?
1: Merry Christmas.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι.
0: Merry Christmas.
1: Κάπου το διάβασα και απάντηση τώρα. Ποιος είναι? Το χειρότερο βέβαια είναι ότι διαβάστηκε και δεν απαντήθηκε ποτέ.
0: Μπορεί να μην ήξεραν οι άνθρωποι να απαντήσουν τότε.
1: Ναι, σκέψου.
0: Φοβερό. Βγαίνω βόλτα στους δρόμους της πόλης να δω τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα, γιατί ξέρω ότι έχεις μια αγωνία.
1: Yes, yes.
0: Αν είσαι στον περιφερειακό, δεν έχεις καμία αγωνία. Νομίζω πρέπει να παίρνεις τα περάκι μαζί σου κάθε μέρα, με ξηρά τροφή, γιατί προβληματάκια και κοκκινίσματα. Η Εγνατία Πεντακάθαρη, η Τσιμισκή έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από την Αριστοτέλους μέχρι και την. Λίγο πριν την Πολυτεχνείο, βλέπω έτσι καθυστερησούλες. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Κωνσταντίνου Καραμαλή από την Δελφόν μέχρι και τη Νέα Ελβετία έχει αρκετή κινησούλα.
1: Τι γίνεται όταν η οθόνη του κινητού μας πάει?
0: Τι γίνεται?
1: Τι κάνουμε?
0: Πάμε υπηρεσία Vodafone Tech Services.
1: Έτσι.
0: Η επισκευή γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Με γνήσια ανταλλακτικά, από εξειδικευμένους τεχνικούς, ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση.
0: Τι
1: για
0: λες?
1: Να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο, 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση.
1: Μαθαίνεις περισσότερα στο Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Ήρθε ο Αντώνης, μας φέρνει τα νέα της ημέρας.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλό μας μήνα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Ψέματα δεν θα σας πω, καμία έκπληξη δεν έχουμε και σήμερα από το μέτωπο, είπα Ιράν, καθώς ο Τραμπ δήλωσε ότι θα τους χτυπήσει σκληρά και πράγματι τις τελευταίες ώρες έχουμε νέα ανταλλαγή πληγμάτων στην περιοχή, με την Τεχεράνη να χτυπά σε Ιορδανία και Εμιράτα. Αν τις επόμενες μέρες δείτε τα καύσιμα να ανεβαίνουν και άλλο, λοιπόν μην εκπλαγείτε, αφού η άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζεται. Συνεχίζεται ωστόσο και η επιδότηση στο ντίζελ, αφού πήρε παράταση μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Αφού ήρθαμε στα δικά μας, να σας πω ότι πυρετώδης μαθαίνω είναι οι προετοιμασίες στην πόλη μας για τη διεθνή έκθεση που ζωή να έχει σε 10 χρόνια θα τα εκατοστήσει. Η 90η ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο, τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία που φιλοξενείται στο περίπτερο 13. Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη, σε ισχύ τίθενται από σήμερα νέες γραμμές, αλλαγές και προσθήκες στις αστικές συγκοινωνίες. Αν κινείστε με αυτές, κάντε ένα κόμπο και ψάξτε τες, μην τυχόν για αλλού κινήσετε και αλλού ο ΣΕΦ σας πάει. Τέλος από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι ιδιαίτερα συγκινημένος είναι ο γνωστός τραγουδιστής Πασχάλης, όπως διαβάζω, καθώς η κόρη του Ζήνα παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Φρανκ. Στο γλέντι μάλιστα τραγούδησαν η Μπέση Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη. Αυτά προς το παρόν από εμένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
1: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο, μουστάκα. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο, μουστάκα. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: 89 Rainbow.
3: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλή μαζί.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
5: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Δεν θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσουν τα δικά σας λόγια. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους, λέει η Ανέτα. Μετά από μια σούπερ χθεσινή πρεμιέρα, προσήλθαμε πεινασμένοι for more.
7: Είδες, όλα γύρω από το φαγητό, τι λέμε.
6: Αμάρε Νίνα.
7: Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. 6-9-43-80-80-89.
6: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, η Μαρία και η Νίνα είναι μαζί.
7: 80-80-89.
6: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, η Μαρία και η Νίνα είναι μαζί σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Σε λίγο έχουμε...

0: Και εγώ λέω, οπ, τι έγινε το τραγούδι.
1: Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
0: Και τι κάνουμε εμείς κάθε μέρα? Βγαίνουμε, βλέπουμε, ρωτάμε, ψάχνουμε, μαθαίνουμε.
1: Αλήθεια.
0: Και τελικά,
1: αυτό.
0: Φυσικά, τι λέμε? Καλές οι έρευνες, καλές οι μελέτες. Αλλά σαν το βιωματικό δεν έχει.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το 88% των γυναικών έχει καλύτερες ερευνητικές ικανότητες από το FBI όταν νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση της.
0: Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε. Εννοείται που συμφωνούμε.
0: Γιατί τι έχουμε? Έχουμε διέστηση.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε ένστικτο.
1: Έχουμε.
0: Σηκώνουμε κεραίες.
1: Σηκώνουμε.
0: Παρατηρούμε αλλαγές σε συμπεριφορές. Κινητό ανάποδα. Γιατί, κύριε?
1: Ωραία,
0: γιατί?
1: Φίλοι, τι είπες τώρα?
0: Ασυνέπειες.
1: Ναι.
0: Του στυλ. Ξέχασα γενέθλια, Βαλεντίνους, επέτειο.
1: Ακόμα μήνυμα δεν έχει χτυπήσει για την επέτειο σήμερα.
0: Είδες,
1: δεν
0: έχει ζωή βγαλμένο.
1: Αχ, Νίνα, τι γίνεται?
0: Έλατε. Λεπτομέρειες που περνούν απαρατήρητες. Άργησα λίγο, θα βγω με κάτι φίλους, έχω ένα επαγγελματικό ραντεβού. Σε τα μας.
1: Σε ποιο τα πουλάς αυτά?
0: Έτσι.
1: Σε ποιο... Στην παλιά.
0: Αν καταλάβουμε, από εδώ η γυναίκα μου, από εδώ το αίσθημά μου, τι FBI, τι CIA, χαμός γίνεται.
1: Τι CSI. Λοιπόν, θέλουμε και τη δική σας άποψη. Εννοείται, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Αν όντως υποστηρίζετε κι εσείς ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερες ερευνητικές ικανότητες από το FBI, αν αντιληφθούν ότι κάτι παίζει με τον σύντροφο. Να πούμε τον αριθμό του Viber.
0: Μ' αρέσει που πετάς το μπαλάκι σε μένα. 6, 9, 43, 80, 80, 89.

0: 88% των γυναικών έχουν καλύτερες ερευνητικές ικανότητες από το FBI όταν νιώσουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση τους.
1: Και όχι μόνο, είπαμε, έτσι.
0: Και ο Κώστας εδώ έχει στείλει μήνυμα και λέει ότι ένα ενδεικτικό της απιστίας πιστεύω πως είναι η αλλαγή εσωρούχων και όχι εξαιτίας φθοράς. Την καλημέρα μου και έτσι. Τη δική μας.
1: Η Έλενα λέει FBI, ερασιτέχνες. Δώσε μου ένα μικρό όνομα, ένα like του 22 και μισή ώρα. Θα σου βρω μέχρι και πού έκανε διακοπές το 17.
0: Έλενα, είσαι πολύ φίλη μας.
1: Και η Κατερίνα λέει, μου είπε, είναι απλώς μία συνάδελφος. Σε 20 λεπτά ήξερα πού μένει, πού γυμνάζεται και ποια ήταν η κουμπάρα στο γάμο της αδερφής της.
0: Και δηλαδή, η Κατερίνα, πολύ φίλη μας.
1: Είστε τέλειοι, δηλαδή, εντάξει.
0: Έχουμε πάθει πλάκα. Η Σοφία λέει, όταν το ένστικτο λέει ότι κάτι δεν πάει καλά, αυτό που είπες και εσύ Νίνα πριν,
1: ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: για το ένστικτο,
1: η διέστηση.
0: Ξαφνικά λέει, ανοίγουν 14 tabs, Instagram, LinkedIn, Google Maps. Αυτό λέει δεν είναι ζήλια, παιδιά, είναι έρευνα πεδίου. Τι να μας πει το FBI.

0: Πιστεύω ότι μετά από τα μηνύματα των ακροατριών μας σχετικά με το FBI, CSI κλπ. Μπορούμε να συστήσουμε μια ειδική υπηρεσία που θα αποτελείται από ακροάτριες μόνο της εκπομπής.
1: Εμείς θα είμαστε.
0: Θα είμαστε κι εμείς. Θα είμαστε επιβλέπουσες.
1: Ναι.
0: Επιβλέπουσες με τις νέες υπηρεσίες, η οποία θα αναλαμβάνει έρευνα πεδίου για πιθανούς υπόπτους, για απιστίες, τριγυρίσματα και άλλα τέτοια.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό.
1: Πάμε. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Είναι Τρίτη, είναι Σεπτέμβρη, σε επίσημα πια, πρώτη μέρα, με ζέστη και άπνοια, 27 βαθμοί και το μεσημέρι έρχονται να προστεθούν κι άλλοι και θα πάμε στους 32.
0: Τέλεια. Έχουν αρχίσει να βελτιώνονται λίγο τα πράγματα στο περιφερειακό, όπως βλέπω στο χάρτη αστικής κινητικότητας, δηλαδή το κομμάτι το δυτικό έχει κυτρινίσει. Το κομμάτι το ανατολικό έχει λίγο πορτοκαλοκοκκινήσει. Όχι ότι δεν έχουμε ζητήματα, φυσικά και έχουμε, αλλά είναι πολύ καλύτερα από το πρωί. Αυτή την ώρα η Τσιμισκή είναι φύσκα κατακόκκινη, η Εγνατία μόνο στο ξεκίνημά της εκεί στο ύψος της, του Συντριβανίου, και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μάρκου Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Και εσείς μην ξεχνάτε ότι αν έχετε κάποιο πρόβλημα με την συσκευή σας, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη.
0: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes, γιατί έχει τέτοιους, αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση.
0: Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ήρθε η ώρα για τα νέα της ημέρας. Οπότε, Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά του σύμπαντος, καλημέρα και καλό μήνα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Από τα κακά αυτού του κόσμου ξεκινάμε δυστυχώς πάλι, καθώς το απόγευμα ώρα Νέας Υόρκης είχαμε μια επίθεση μιας γυναίκας με μαχαίρι σε περαστικούς στην Times Square. Η ίδια και ένα από τα δύο θύματα της έχασαν τη ζωή τους. Καμία έκπληξη και σήμερα από το μέτωπο ΗΠΑ Ιράν, καθώς τις τελευταίες ώρες έχουμε νέα ανταλλαγή πληγμάτων στην περιοχή, με την Τεχεράνη να χτυπά σε Ιορδανία και Εμιράτα. Τις επόμενες μέρες θα δούμε εννοείται τα καύσιμα να ανεβαίνουν και πάλι, ωστόσο συνεχίζεται και η επιδότηση στο ντίζελ, αφού πήρε παράταση μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Πυρετώδης μαθαίνω είναι οι προετοιμασίες στην πόλη μας για τη διεθνή έκθεση που ζωή να έχει σε 10 χρόνια θα τα εκατοστήσει. Η 90η ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο, τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία που φιλοξενείται στο περίπτερο το 13. Στο μεταξύ, σε ισχύ τίθενται από σήμερα νέες γραμμές, αλλαγές και προσθήκες στις αστικές συγκοινωνίες. Αν κινείστε στη Θεσσαλονίκη με αυτές, κάντε ένα κόπο και κοιτάξτε το, μην τυχόν για αλλού κινήσετε και αλλού ο ΣΕΦ σας πάει. Τέλος από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, θεωρώ κρίσιμο να σας ενημερώσω ότι η Ιωάννα Τούνη ταξίδευσε για μια μέρα στην Τουρκία με το γιο και τον σύντροφό της για γάμο φίλης της και όσοι είναι ταπεινοί της ακόλουθοι είχαν την τύχη να το μάθουν από τα stories της. Αυτά προς το παρόν από εμένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. 89 Rainbow.
6: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι προχθές ήμασταν κάπου με την Νίνα και κατεβαίναμε κάτι σκάλες. Ναι. Και εκεί που κατεβαίναμε τις σκάλες, μπροστά μας ξάφνου εφάνει μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.
1: Αχ, μη μου το θυμίζεις.
0: Η οποία δεν ήταν και μικρή, ήταν από αυτές τις μεγάλες, τις μπαμπάτσικες. Και ήταν τα νάσκελα και κουνούσε τις κεραίες της. Κανονικά, όπως βλέπεις στις διαφημίσεις.
2: Ανατριχύλα μιλάμε.
0: Δεν είδα, η Νίνα όμως δεν είναι σαν την Σανάε Τακαΐτσι.
2: Ποια είναι αυτή?
0: Η Σανάε Τακαΐτσι.
2: Ναι.
0: Ντροπή σου, Νίνα, που δεν ξέρεις τη Σανάε Τακαΐτσι.
2: Κάτι Ιαπωνέζικο.
0: Είναι η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
2: Α,
0: η οποία συνάντησε μια κατσαρίδα. Καλή ώρα σαν και εμάς. Στην πρωθυπουργική κατοικία. Άκου τώρα.
1: Σκέψου, ε!
0: Σκέψου.
1: Αν έχουν και εκεί κατσαρίδες, δηλαδή τι γίνεται.
0: Φαντάζου. Εμείς σε μια σκάλα την είδαμε. Λοιπόν, η ίδια λοιπόν είδε την κατσαρίδα, φρίκαρε σαν και σένα,
2: ναι.
0: Αλλά δεν την πείραξε. Δεν την πείραξε η Σανάε.
2: Καλή ψυχή.
0: Γιατί η Σανάε πιστεύει στη μετενσάρκωση. Είναι και η θρησκεία τους βέβαια τέτοια.
2: Ναι.
0: Έτσι που πιστεύει. Οπότε αυτή πιστεύει ότι αποτελεί μέρος ενός κύκλου μετενσάρκωσης η κατσαρίδα. Και δεν την πείραξε.
2: Μπράβο.
0: Πήγε, κλειδαμπαρώθηκε σε ένα δωμάτιο και είπε στο προσωπικό σας: παρακαλώ, κάντε κάτι με την κατσαρίδα. Δεν ήθελε να ξέρει τι θα κάνουν.
1: Και την πάτησαν οι άλλοι.
0: Δεν ξέρω αν την πάτησαν οι άλλοι. Πάντως η ίδια δεν έκανε τίποτα. Και το δημοσίευσε η ίδια της το περιστατικό.
2: Σκέψου.
0: Στο Twitter, πρώην Twitter Ninex, στις 25 Αυγούστου.
2: Πάντως έχω διαβάσει σε έρευνα ότι αν μια κατσαρίδα έρθει σε επαφή με άνθρωπο, ακουμπήσει άνθρωπο, αρχίζει και καθαρίζεται, γιατί μας θεωρεί βρώμικους.
0: Είμαστε. Δεν είμαστε.
2: Για τις κατσαρίδες.
0: Για τις κατσαρίδες μπορεί να είμαστε βρώμικοι. Γιατί, γιατί το λες αυτό? Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα έχει πολλές κατσαρίδες η πόλη τις επόμενες ημέρες, γιατί περιμένουμε και ΔΕΘ. Και όσο να είναι, καθαριζόμαστε στη ΔΕΘ. Κάνει λίγο, πέφτει λίγο γενική καθαριότητα.
2: Και φέτος στη ΔΕΘ, η Zenith δίνει ενέργεια σε όλη την πόλη με παρουσία σε δύο περίπτερα στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης και της Πλατείας Αριστοτέλους. Σε περιμένει με διαδραστικά activities και εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν στο επίκεντρο την ανθρώπινη ενέργεια.
0: Home Run, παιχνίδι. Ανακαλύπτεις το ενεργειακό σου προφίλ στο Human Energy Apartments και δοκιμάζεις τις γνώσεις σου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2: Zenith, στη ΔΕΘ από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Αυτό είναι το Rainbow Morning Show με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Τώρα για τις προεκλογικές εξαγγελίες της ΔΕΘ, γιατί δεν θα έχουμε σε λίγες μέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχουμε να σας πούμε και πολλά πράγματα. Νομίζω ότι το είχε πει πολύ ωραία ο Winston Churchill. Είναι ένας γρίφος περιβεβλημένος με μυστήριο μέσα σε ένα ένιγμα.
1: Αχ. Τι μου λες, είμαι και άϊπνη. Πάντως μας αρέσει πάρα πολύ όταν γίνονται όμορφα πράγματα στην πόλη μας.
0: Εννοείται.
1: Και τα περιμένουμε πώς και πώς.
0: Για πες, για πες.
1: Η Θεσσαλονίκη θα γίνει ένα μεγάλο θερινό σινεμά με δωρεάν προβολές. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού μεταμορφώνουν πλατείες, πάρκα και σχολικές αυλές σε ανοιχτές κινηματογραφικές αίθουσες με δωρεάν προβολές από τις 8 έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι τέλειο. Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, σε λίγες μέρες, και το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Εννοείται πως το περιμένουμε, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ και το σινεμά. Και επίσης ο Σεπτέμβρης θα είναι full ζεστός. Οπότε, ό,τι καλύτερο τα βράδια να βλέπουμε.
1: Ό,τι πρέπει.
0: Τζάμπα θερινό.

0: Θα δούμε χιονάκιλες φέτος.
1: Τα μερομήνια από τη Μαρία Μανατίδου.
0: Αυτό ήταν το Hazy Shade of Winter, αγαπημένο τραγούδι. Λέγαμε με την Νίνα εδώ για το πόσο μας αρέσει αυτό το τραγούδι. Έτσι και για χειμώνα και τέτοια. Μελετάμε το χειμώνα.
1: Όχι.
0: Το μελετάμε, ρε παιδί μου, σαν ένα μακρινό γεγονός.
1: Μα εδώ λέμε δεν θέλουμε ευχές του στυλ καλό χειμώνα και αυτά
0: όχι,
1: από 1η Σεπτέμβρη.
0: Όχι,
1: είπαμε.
0: Όχι. Ας, καλό φθινόπωρο λέμε.
1: Αυτό ήταν.
0: Το φθινόπωρο, αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν.
0: Τελείωσε η δεύτερη εκπομπή μας.
1: Πω, θέλω κι άλλο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Κάθε μέρα τα ίδια.
0: Κάθε μέρα τα ίδια. Λόλα Παλούζα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα και για τα ωραία σας μηνύματα και τη θετική σας ενέργεια. Χθες δεν προλάβαμε να απαντήσουμε σε όλα τα μηνύματα τα χθεσινά. Και σας ζητούμε συγγνώμη αν δεν απαντήσαμε σε κάποια από τα μηνύματά σας. Είμαστε καλοί άνθρωποι γενικά. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Απλά γινόταν ένας χαμός.
1: Και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και σήμερα. Και στην παρέα μας ήταν η Vodafone. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή του κινητού σου γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8.
1: Ναι.
0: Πολλά φιλιά.
1: Φιλιά.

0: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 89 Rainbow.
4: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Ραφαέλα Νικολούλη στα μικρόφωνα και είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Σήμερα 3η 1 Σεπτεμβρίου πάμε να αποτάξουμε το Σεπτέμβριο.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

Και γιατί να αποτάξουμε το Σεπτέμβρη, λέει εδώ η φίλη Δήμητρα, και όχι τον Αύγουστο. Θεωρώ ότι είσαι από αυτούς τους χειμωνάκηδες, μάλλον. Δεν αγαπάς τη ζέστη και χαίρεσαι πάρα πολύ που έχει έρθει το φθινόπωρο. 6943-80-80-89, αν θέλεις να στείλεις και εσύ το μήνυμά σου στο Viber του 89 Rainbow και να τα πούμε εδώ, σου σουδιάρικα, παρέα. Το ερώτημα σήμερα που θέλω να μου απαντήσετε είναι το εξής. Τι έχετε υποσχεθεί ότι θα σταματήσετε ή θα ξεκινήσετε από 1 Σεπτέμβρη? Μπορεί να είναι γυμναστήριο, δίαιτα, σας συκτήρω. Το κάπνισμα μπορεί να θέλουν να σταματήσουν μερικοί. Μπορεί κάποιοι να το παράκαναν λίγο με τα ποτάκια το καλοκαίρι, να έχουν αυτό το πυροκυλάκι. Τι θέλετε να σταματήσετε ή να ξεκινήσετε από 1 Σεπτέμβρη? Πάμε λίγο να οργανωθούμε. 6943-80-80-89.

μπορούμε να αποδεχτούμε και να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν κάποιοι μήνες που η μουσική τους έχει φερθεί ιδιαίτερα καλά? Ρε παιδιά, ο Σεπτέμβρης είναι ένας από αυτούς. September των Earth, Wind and Fire, Wake Me Up When September Ends από Green Day. Βέβαια, εντάξει, αυτό το δεύτερο δεν είναι και ακριβώς το motivational τραγούδι που χρειάζεται πρώτου μήνα, αλλά μουσικά το αποδεχόμαστε. Και κάπως έτσι δημιουργείται ένα playlist που σκέφτομαι εγώ τώρα που να σχετίζεται και να εξυμνεί το Σεπτέμβριο. Αν έρχεται κάποιο άλλο στο δικό σας το μυαλό, στείλτε το σε μήνυμα 6943-8889. Τώρα, επειδή η ώρα είναι 11:38 και δεν θέλουμε να κόψουμε φλέβα, πάμε σε κάτι λίγο πιο χαρούμενο. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.

It's now or never, Elvis Presley, τώρα ή ποτέ. Και μοιάζει πάρα πολύ αυτό με αυτό που μου λέτε στα μηνύματα στο Viber 6943-80-80-89, το Viber του 89 Rainbow, που σας έχω θέσει το εξής ερώτημα: τι έχετε υποσχεθεί στον εαυτό σας ότι θα ξεκινήσετε ή θα σταματήσετε από 1 Σεπτεμβρίου? Και τα περισσότερα μηνύματα που διαβάζω εδώ με έχουν κάνει να πάθω λαλά, τσότσο, δεν ξέρω τι λέτε εσείς στα δικά σας τα χωριά. Έχετε ξεκινήσει όλοι γυμναστήριο από χθες, από 31 Αυγούστου. Δηλαδή, εσείς τώρα τι κάνατε? Γυρίσατε από διακοπές. Πριν προλάβει να βγει αυτό το ρημάδι το μαγιό από τη βαλίτσα, είπατε όχι, εγώ θα πάω αλλιώς στο γυμναστήριο. Δώστε λίγο χρόνο, λίγη προσαρμοστικότητα. Μπορεί να φύγουν μόνα τους. Αυτό θέλω να πιστεύω. Εκεί έχω εναποθέσει όλες μου τις ελπίδες. Τι όχι. Living on a prayer και Bon Jovi εδώ στον 89.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και αλλοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα και καλό μας μήνα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Από τα κακά του κόσμου αυτού ξεκινάμε δυστυχώς πάλι, καθώς το απόγευμα ώρα Νέας Υόρκης είχαμε μια επίθεση μιας γυναίκας με μαχαίρι σε περαστικούς στην Times Square. Η ίδια και ένα από τα δύο θύματα της έχασαν τη ζωή τους. Καμία έκπληξη και σήμερα από το μέτωπο ΗΠΑ Ιράν, καθώς ο Τραμπ χθες δήλωσε ότι θα τους χτυπήσει σκληρά και πράγματι τις τελευταίες ώρες έχουμε νέα ανταλλαγή πληγμάτων στην περιοχή, με την Τεχεράνη να χτυπά σε Ιορδανία και Εμιράτα. Αν δείτε λοιπόν τα καύσιμα να ανεβαίνουν περαιτέρω, θα ξέρετε γιατί. Μιας και φτάσαμε στα οικονομικά, η ΕΣΕΕ χθες έβγαλε τα αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων στην αγορά, που καλά δεν τα λες, αφού 6 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερο τζίρο σε σύγκριση με πέρσι, αλλά υπήρχε και αυτή η 1 στις 10 που σημείωσε άνοδο. Πυρετώδης μαθαίνω είναι οι προετοιμασίες στην πόλη μας για τη διεθνή έκθεση που ζωή να έχει σε 10 χρόνια θα τα εκατοστήσει. Η 90η ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία που φιλοξενείται στο περίπτερο το 13. Τέλος, από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, θεωρώ κρίσιμο να σας ενημερώσω ότι η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε για μια μέρα στην Τουρκία με το γιο και τον σύντροφό της για γάμο φίλης της και όσοι είναι ταπεινοί της ακόλουθοι είχαν την τύχη να το μάθουν από τα stories της. Αυτά προς το παρόν από εμένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και την νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: 89 Rainbow.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
8: με 10 χρόνια εγγύηση. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα όταν περνάς πάρα πολύ ωραία. Είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη μαζί σας από τις 11 μέχρι και τις 2 εδώ στο 89.

0: Σας είπα και χθες ότι θα πάρει λίγο χρόνο να γνωριστούμε, να με γνωρίσετε και να σας γνωρίσω. Και εγώ τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ακριβώς για αυτό το λόγο. Θέλω να καταλάβω τι άνθρωποι είστε στο πλαίσιο της επικοινωνίας. Προτιμάτε τα μηνύματα, το τηλέφωνο ή μήπως προτιμάτε τα ηχητικά μηνύματα? Αυτή η μάστιγα που έχει κατακλείσει τον κόσμο και την κοινωνία τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω social media, και έχουν αναδειχθεί αυτοί οι άνθρωποι που στέλνουν ηχητικά μηνύματα διάρκειας ενός λεπτού και εσύ μπορεί να είσαι έξω, μπορεί να είσαι στο γραφείο, στη δουλειά και πρέπει να σταματήσεις ό,τι κάνεις για να ακούσεις μια ηχογράφηση η οποία δεν έχει καμία δομή, κανένα περιεχόμενο, συχνά μιλάνε και πάρα πολύ αργά και δεν καταλήγει και κάπου. Δηλαδή δεν μπορείς να απαντήσεις σε κάτι σε αυτό. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 6943-808089 και πείτε μου τι άνθρωπος είστε. Ποια επικοινωνία λοιπόν επιλέγετε και αγαπάτε?
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα ή τέλος πάντων την επόμενη φορά που θα πάτε σε ένα εστιατόριο για φαγητό.
3: Μη πεις να μη φάμε όμως.
2: Όχι ρε, βέβαια, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Θέλω απλά, αν υπάρχει χάρτινος κατάλογος και QR code, να διαλέξετε τον χάρτινο.
3: Εντάξει, συμφωνώ, αρκεί να μην έχει πολύ μικρά γράμματα, γιατί κάτι καταλόγους τους κάνουν πάρα πολύ μητούτσικους.
2: Ισχύει. Να κάνουμε αυτή την έκκληση με την ευκαιρία σε γραφίστες και υπεύθυνους καταλόγων. Παιδιά, έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που από μια ηλικία και μετά δεν βλέπουν τα μικρά τα γράμματα, ιδιαίτερα αν είναι, ξέρω εγώ, καφέ γράμματα σε μαύρο φόντο. Έχουμε ακούσει τώρα.
3: Ένας φίλος μου, όχι εγώ.
2: Έτσι, έτσι. Εξάλλου το φαγητό παραμένει μαζί με κάτι ακόμη, μία από τις δύο εντελώς αναλογικές απολαύσεις, νομίζω.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο μουστάκας.
4: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
1: 89 Rainbow.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον 89 Rainbow και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματά σας. Το ερώτημα: τι τύπος ανθρώπου είστε και ποια επικοινωνία προτιμάτε, το τηλέφωνο, το μήνυμα ή το ηχητικό. Και έχουμε μια σειρά μηνυμάτων, με κάποια έχω ταυτιστεί πάρα πολύ. Η Μαρία λέει: ηχητικό, αλλά πάνω από 40 δευτερόλεπτα θεωρείται podcast. Συμφωνώ. Τηλέφωνο, λέει ο Νίκος, μόνο αν έχει πεθάνει κάποιος. Δεκτό. Μήνυμα, λέει η Γεωργία, γιατί θέλω χρόνο να σκεφτώ την απάντηση και μετά να απαντήσω: χάχα, ναι. Αυτό πάλι. Πλέον όλα τα κινητά σου δείχνουν πότε ο άλλος πληκτρολογεί. Δηλαδή λέει είτε πληκτρολογεί ή έχει αυτές τις τρεις τελίτσες που κουνιούνται, το έχουμε δει όλοι. Και περιμένεις, λέει τώρα θα μου έρθει κάποιος εντώνει λογικά. Και έρχεται ένα μήνυμα, ναι. Okay. Κάτσε ρε αδερφέ, δηλαδή. Σου πήρε τόση ώρα να το γράψεις αυτό ή ήθελες να πεις κάτι άλλο και το έσβησες, λέω εγώ τώρα. Πάντως, γενικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που προτιμάει τα μηνύματα πλέον, τη σήμερα ημέρα. Το τηλέφωνο κάπως έχει καταργηθεί, έχει γίνει λίγο προαιρετικό. Εγώ αγαπώ το τηλέφωνο, γιατί γίνονται τα πράγματα λίγο πιο γρήγορα, πιο καθαρά, πιο ξεκάθαρα το τι θέλεις και τι περιμένεις. Οπότε αγαπώ το τηλέφωνο ακόμα και τα ηχητικά μόνο από πολύ πολύ πολύ στενούς φίλους που μπορώ να ανέχομαι και να καταλαβαίνω. Πάμε τώρα να ακούσουμε Money's Boy και Muddy Waters.
1: Oh yeah. Oh yeah.

Έχει ξεσηκωθεί εδώ το κοινό του 89 Rainbow στα μηνύματα. Δεν προσβάλλουν, παιδιά, κανένα. Δεν λέμε ότι εσείς που στέλνετε ηχητικά είστε περίεργοι ή ντε και καλά. Λέμε ότι κάποιοι από αυτούς που στέλνουν ηχητικά είναι περίεργοι. Πάντως, να προσθέσω εδώ ότι οι ψυχολόγοι έχουν πει ότι όσοι προτιμούν τη γραπτή επικοινωνία φαίνεται να αναζητούν περισσότερο έλεγχο, εσωτερική συνοχή και συναισθηματική σαφήνεια. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αποφεύγουν την επαφή με τους άλλους, αλλά ότι αισθάνονται πιο άνετα όταν έχουν χρόνο να σκεφτούν τι θα πούν και κυρίως πώς θα το πούν. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο γραπτός λόγος σε βοηθάει από. Δημιουργεί και παρεξηγήσεις, βέβαια, γιατί δεν υπάρχει το χρώμα της φωνής. Ο γραπτός λόγος λέμε ότι παρεξηγείται. Αλλά ταυτόχρονα έχεις χρόνο να σκεφτείς ακριβώς τι θέλεις να πεις, ειδικά όταν θέλεις να πεις κάτι πιο ιδιαίτερο, θα πω εγώ. Για αυτούς που στέλνουν ηχητικά, δεν έχουν αποφανθεί ακόμα οι ψυχολόγοι. Εγώ έχω αποφανθεί. Θα τοποθετηθώ δημόσια κάποια στιγμή. Μπορεί να βγάλω κάποιο paper, δεν ξέρεις.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Επέστο.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλί. Μαζί.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. 89 Rainbow.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Και με το ρολόι να έχει δείξει πλέον μία, μπορώ να σας πω και επίσημα καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και μία απώλεια, δυστυχώς έφυγε η Ντόλι Πάρτον και ανάμεσα σε όλα όσα έχει αφήσει πίσω της, ένας κατά κοινή ομολογία καλός άνθρωπος, υπάρχει το Imagination Library, ένα πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει για να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στα βιβλία. Η έμπνευση μάλιστα έχει έρθει από τον ίδιο του τον πατέρα, όπως είχε πει, ο οποίος δεν είχε καταφέρει ποτέ να μάθει να διαβάζει και να γράφει. Και για όλα τα παιδιά που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, η Ντόλι έχει αφήσει ένα τελευταίο μήνυμα: να συνεχίζουν να διαβάζουν, να ψάχνουν νέες ιστορίες και να κυνηγούν τα όνειρά τους. Κάθε βιβλίο είναι ένας θησαυρός και κάθε φορά που το ανοίγεις γνωρίζεις νέους φίλους και ταξιδεύεις σε μαγικά μέρη, έχει πει. Και ίσως αυτό είναι από τα πιο όμορφα πράγματα που αφήνει πίσω της. Εκατομμύρια παιδιά που μεγάλωσαν με ένα βιβλίο στο χέρι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στον 89 Rainbow.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey. Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
3: 89 Rainbow.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα

Μια μεγάλη επίσης αλήθεια είναι ότι αυτή η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου που διανύουμε είναι και η εβδομάδα που επιστρέφουν όλοι οι εργαζόμενοι στα γραφεία, στα μαγαζιά, στις δουλειές τους γενικότερα και συμβαίνει αυτό που λέω εγώ, το μεγάλο reunion. Εκεί που όλοι ρωτάνε πού πήγες, πώς πέρασες. Λέει άλλη καλή εσύ μαύρησες. Μετά λέει ο άλλος εγώ δεν ξεκουράστηκα καθόλου. Και φυσικά υπάρχει αυτή η κλασική φράση που ακούγεται παντού αυτές τις μέρες και ενδεχομένως να την έχεις πει και εσύ, εγώ την έχω πει σίγουρα. Το αισθάνομαι σαν να μην πήγα ποτέ διακοπές. Γιατί δεν σου φτάνει. Θέλεις πάντα λίγο ακόμα. Εκεί νομίζω ότι αξίζει να σκεφτείς τους ανθρώπους που πραγματικά δεν πήγανε φέτος διακοπές. Για πολλούς και επίκυλους λόγους μπορεί να έγινε αυτό. Καθώς και τα επαγγέλματα που ποτέ δεν καταφέρουν να φύγουν το καλοκαίρι, διότι είναι η σεζόν τους, είναι η εποχή του χρόνου που έχουν πιο πολλή δουλειά, που χρειάζονται πιο πολλά χέρια. Και αυτοί θα πάνε μάλλον αργότερα. Εδώ ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι προσωπικά θα θεωρώ πάντα το Σεπτέμβριο τον καλύτερο μήνα για να πας κάπου. Και λόγω καιρού υπάρχει πολύ λιγότερη ζέστη και λόγω κόσμου υπάρχει πολύ λιγότερος κόσμος και απολαμβάνεις κάποιες τοποθεσίες αρκετά καλύτερα. Και φυσικά και λόγω οικονομικού, έτσι δεν είναι το high season όπως είναι ο Αύγουστος, οπότε μπορείς να βρεις πάρα πολύ καλές προσφορές και ωραίες τιμούλες από εδώ και από εκεί. Πάμε τώρα να ακούσουμε November Rain από Guns N' Roses εδώ στον 89.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 11 η Μιραφέλα Νικολούλη και μαζί θα τα λέμε καθημερινά 11 με 2. Σας αφήνω σε πάρα πολύ ωραία χέρια. Θοδωρής Κουρτσαλάκης, 2 με 5, 5 με 8, Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10, Θανάση Μωραήτης. Από εμένα, καλό υπόλοιπο Τρίτης.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι κλπ. Όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Ψέματα δεν θα σας πω, καμία έκπληξη δεν έχουμε και σήμερα από το μέτωπο, είπα Ιράν, καθώς ο Τραμπ δήλωσε ότι θα τους χτυπήσει σκληρά και πράγματι τις τελευταίες ώρες έχουμε νέα ανταλλαγή πληγμάτων στην περιοχή με την Τεχεράνη να χτυπά σε Ιορδανία και Εμιράτα. Αν τις επόμενες μέρες δείτε τα καύσιμα να ανεβαίνουν και άλλο λοιπόν μην εκπλαγείτε, αφού η άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζεται. Συνεχίζεται ωστόσο και η επιδότηση στο ντίζελ αφού πήρε παράταση μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Αφού ήρθαμε στα δικά μας, να σας πω ότι πυρετώδης μαθαίνω είναι οι προετοιμασίες στην πόλη μας για τη διεθνή έκθεση που ζωή να έχει σε 10 χρόνια θα τα εκατοστήσει. Η 90η ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο, τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία που φιλοξενείται στο περίπτερο 13. Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη, σε ισχύ τίθενται από σήμερα νέες γραμμές, αλλαγές και προσθήκες στις αστικές συγκοινωνίες. Αν κινείστε με αυτές, κάντε ένα κόμπο και ψάξτε τες, μην τυχόν για αλλού κινήσετε και αλλού ο ΣΕΦ σας πάει. Τέλος από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, οφείλω να σας ενημερώσω ότι ιδιαίτερα συγκινημένος είναι ο γνωστός τραγουδιστής Πασχάλης, όπως διαβάζω, καθώς η κόρη του Ζήνα παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Φρανκ. Στο πλέντι μάλιστα τραγούδισαν η Μπέση Αργυράκη και η Σοφία Αρβανίτη. Αυτά προς το παρόν από εμένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: 89 Rainbow.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 89 Rainbow, η ώρα είναι 2 και αυτό είναι το καθημερινό μεσημεριανό μας ραντεβού. Καλησπέρα και καλό μήνα σε όλους. Το φθινόπωρο είναι εδώ, ευτυχώς μόνο στα λόγια. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης και θα είμαι μαζί σας έως τις 5 και σήμερα 3η 1η Σεπτεμβρίου. Μαζί μου και η Nova.

Ρόντ Στιούαρτ στο μεσημέρι της Τρίτης, που όπως τον είδα προχθές σε μια συναυλία που φορούσε ένα πράσινο κοστούμι. Ο τύπος είναι απίθανος, έχει πάει τη μόδα σε άλλο level. Συντονισμένη πάντα στον 89 Rainbow, ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη και αν άλλαξε ο μήνας, το καλοκαίρι συνεχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία του. Νομίζω μας παίρνει για μερικά μπανάκια ακόμη, τι λέτε. Αν και γνωρίζω κάποιον που θα έδινε τα πάντα για μια απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Πρωινός τύπος είναι αυτός και βγαίνει στο Rainbow Morning Show. Μέχρι εδώ ονόματα δεν λέμε. Από χθες ολοκένουργιο πρόγραμμα στο 89 Rainbow με νέα πρόσωπα αλλά και αγαπημένες φωνές. Μπορείτε να το τσεκάρετε τώρα στο site μας 89rainbow.gr. Πριν από όλα όμως να σας πω ότι έρχονται σε λίγο αγαπημένες επιτυχίες από Aerosmith, Tears for Fears και Paul Van Dyke αμέσως τώρα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης, το μεσημέρι της Τρίτης. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Αν θέλετε και εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μου, χρησιμοποιήστε τα social του σταθμού σε Insta και Facebook ή στείλτε μήνυμα στο Viber στο 6943 80 80 89. Μιλώντας για επικοινωνία, σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τελειώ. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Ξέρεις ποιο είναι το viral τραγούδι του φετινού καλοκαιριού?
3: Όχι.
2: Δεν το ξέρεις? Για ακού λίγο.
4: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
2: Ωραίο.
3: Καλό.
2: Ξέρεις ότι είναι AI όλο, έτσι?
3: Πλάκα μου κάνεις?
2: Όχι, είναι η αλήθεια. Όταν το πρώτο άκουσα, έλεγα, μα ποια είναι αυτή η φωνή? Τι φωνάρα
3: Σοκ.
2: Είναι αυτή?
3: Τι άλλο, ναι, θα κάνει αυτό το AI?
2: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ξεσήκωσε μεγάλη θύελα φέτος το καλοκαίρι. Επειδή σήμερα είναι 1η του Σεπτέμβρη, θέλω να σας πω ότι εγώ δεν χρωστάω κανέναν Αύγουστο. Χρωστάω όμως,
3: ναι,
2: Εύκα, δόση εφορίας, ΦΠΑ, τρίτη δόση. Χρωστάω ενίκιο, δεν το έχω πληρώσει ακόμα.
3: Άρα στο...
2: χρωστάω ρεύμα.
3: Άρα στο χρωστάω έναν Αύγουστο. Απαντάμε, ναι, θα πληρώσω το Σεπτέμβριο.
2: Άναγια σου.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
10: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: 89 Rainbow. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και

Γεια σε Γιώτα και Ελπίδα που κάνουν road trip. Έρχονται από Άρτα. Καλό δρόμο, κοριτσιά. Από ό,τι βλέπω στο χάρτη, ο περιφερειακός είναι σχετικά καλά σήμερα. Γενικά συμπαθητικά στους δρόμους της πόλης. Λίγο ζόρικα στο ύψος της Τριανδρίας. Αρκετή κίνηση βλέπω στο χάρτη στην Τζιμισκή μέχρι την Αριστοτέλους. Αντίστοιχα και στη Λεωφορνίκη, στο ανάποδο βέβαια. Ενώ σε Κωνσταντίνου Καραμαλή στριμωχνόμαστε λίγο ανάμεσα σε Βούλγαρη και Μαρτίου προς κέντρο, ενώ προς ανατολικά αρχίζει να χαλάει το πράγμα από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη. Καλύτερα στη Βασιλή Σόλγας, πλην περιοχής Ντεπό. Ψυχραιμία, μόνο αυτή θα μας σώσει. Πολλές συγχαρητήρια στην Εθνική Ανδρών Μπάσκετ. Χθες πέρασε νικηφόρα από το Telecom Center Athens της Ισπανίας με σκορ 108-106 στην παράταση. Περιμένουμε τώρα τον επόμενο αγώνα που θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου με την Γεωργία, πάντα για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Αμέσως τώρα στο 89 Rainbow παίζω καταπληκτικό τραγούδι από τους Dire Straits, Once Upon a Time in the West.

αληθινή μουσική και αυτό το μεσημέρι στο 89 Rainbow. Ακούσαμε Holiday και Scorpions. Είμαι ο Θοδωρής Κουζαλάκης και μαζί μου είναι η Νοβά. Θέλεις να κερδίζεις δωρεοεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλασε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simple Burgers, Volt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα στον 89 Rainbow έρχεται ο Billy Idol με το Rebel Yell.

0: Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
2: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: 89 Rainbow. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStorm ή στο istorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
6: Μεσημέρι Τρίτης 1η Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 3, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης είναι στο μικρόφωνο, καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ και αυτή την ώρα με αγαπημένες επιτυχίες, ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτά που συμβαίνουν στην πόλη και όχι μόνο. Τα φιλιά μου σε Κωνσταντίνα, Γιώργο, Παναγιώτη και Βίκη. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943 80 80 89, αλλά και μέσω των social του 89 Rainbow. Μείνετε εδώ, σε λίγο παίζω Neville Brothers, Evanescence, ενώ αμέσως τώρα η Aha.

στη Βρετανία, στο Top 5 της Αμερικής πίσω στο 2003. Σήμερα 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα και μέχρι εκεί. Φθινόπωρα και τέτοια όταν θα πέσει η θερμοκρασία. Προς το παρόν λιώνουμε από τη ζέστη, τρώμε παγωτά και άμα μας ζωρίσει, παίρνουμε αγκαλιά το air condition. Το 33 πάντως τίνει να γίνει ο αγαπημένος μας αριθμός στις τελευταίες μέρες. Λες και κόλλησε το θερμόμετρο. Ολοκένουργιο πρόγραμμα στα 89 Rainbow. Θυμίζω καθημερινά στις 8 το Rainbow Morning Show με τρεις από τις πιο αγαπημένες φωνές της Θεσσαλονίκης που έρχονται να σας φτιάξουν τη μέρα. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. Χιούμορ, παιχνίδια, καλή παρέα και αγαπημένες επιτυχίες. Τι άλλο να ζητήσει για ξύπνημα. Τώρα Bob Dylan στο 89 Rainbow.

0: σκέψου λέει να έχεις παππού, ένα από αυτούς τους τύπους, ε. Εμένα ο παππούς μου πήγαινε εκδρομή με τα καπί και αυτοί κάνουν ακόμη περιοδίες. Αυτή θα είναι η Rolling Stones, Missing You στο μετανέα Rainbow. Θα το ρίξω τσαλάκι στο μικρόφωνο. Πολλά φιλιά στην ώρα, τον Χρήστο και τον Βασίλη που γύρισαν από διακοπές. Ελπίζω να περάσετε καλά, πουλάκια μου. Καλησπέρα και στο Σταμάτη που μπήκε στην παρέα μας. Μαζί μου είναι και η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις φυσικά στο nova.gr. Αμέσως μετά το break θα επιστρέψω με έναν καταπληκτικό τύπο, τον Chris Isaac. Να είστε εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: 89 Rainbow. Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practiker.

The Temple of the King, Θοδωρής Κουτσαλάκης στο 89 Rainbow. Θυμίζω ότι και φέτος το σινεμά με θέα παίζει στο Μέγαρο Μουσικής, στην οροφή του κτηρίου Μη 2. Ήδη ξεκίνησαν οι προβολές από τις 26 Αυγούστου. Σήμερα και αύριο μπορείτε να δείτε το Δυστυχώς Βρίζω του Κέρκ Τζόουνς, το οποίο μάλιστα απέσπασε βραβείο BAFTA πρώτου ανδρικού ρόλου και καλύτερου casting. Βρετανία του 80, ένας έφηβος με σύνδρομο Τουρέτ και η πορεία του στην ενηλικίωση μέσα από τα στερεότυπα της εποχής. Παράλληλα, βέβαια, μπορείτε να απολαύσετε τη μαγική θέα από την ταράτσα του Μεγάλου στο Θερμαϊκό με το φωτισμένο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Οπότε, να μια καλή περίπτωση για έξοδο, ειδικά αν είστε συνεφίλοι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Ρέινγκο. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Ρέινγκο. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Ρέινγκο.

Whitesnake, here I go again. Είμαι ο Θοδωρής Πιτσαλάκης και μαζί μου είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο Nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις φυσικά στο Nova.gr. Αυτή είναι η Cranberries στον 89 Rainbow.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει σήμερα εκεί έξω στον κόσμο. Από τα κακά αυτού του κόσμου ξεκινάμε δυστυχώς πάλι, καθώς το απόγευμα ώρα Νέας Υόρκης είχαμε μια επίθεση μιας γυναίκας με μαχαίρι σε περαστικούς στην Times Square, η ίδια και ένα από τα δύο θύματα της έχασαν τη ζωή τους. Καμία έκπληξη και σήμερα από το μέτωπο ΗΠΑ Ιράν, καθώς τις τελευταίες ώρες έχουμε νέα ανταλλαγή πληγμάτων στην περιοχή, με την Τεχεράνη να χτυπά σε Ιορδανία και Εμιράτα. Τις επόμενες μέρες θα δούμε εννοείται τα καύσιμα να ανεβαίνουν και πάλι, ωστόσο συνεχίζεται και η επιδότηση στο ντίζελ, αφού πήρε παράταση μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Πυρετώδης μαθαίνω είναι οι προετοιμασίες στην πόλη μας για τη διεθνή έκθεση που ζωή να έχει σε 10 χρόνια θα τα εκατοστήσει. Η 90η ΔΕΘ ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο, τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία που φιλοξενείται στο περίπτερο το 13. Στο μεταξύ, σε ισχύ τίθενται από σήμερα νέες γραμμές, αλλαγές και προσθήκες στις αστικές συγκοινωνίες. Αν κινείστε στη Θεσσαλονίκη με αυτές, κάντε ένα κόπο και κοιτάξτε το, μην τυχόν για αλλού κινήσετε και αλλού ο ΣΕΦ σας πάει. Τέλος από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα, θεωρώ κρίσιμο να σας ενημερώσω ότι η Ιωάννα Τούνη ταξίδευσε για μια μέρα στην Τουρκία με το γιο και τον σύντροφό της για γάμο φίλης της και όσοι είναι ταπεινοί της ακόλουθοι είχαν την τύχη να το μάθουν από τα stories της. Αυτά προς το παρόν από εμένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 89 Rainbow.
7: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά. Είμαι AI.
7: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
7: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ώρα είναι 4, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow, ο Θοδωρής Κουρσαλάκης πάντα στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους, ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Αυτό είναι το ολοκένουργιο πρόγραμμα του αγαπημένου σας σταθμού. Από χθες στον αέρα της πόλης. Εννοείται μας ακούτε και online από τον player του 89rainbow.gr για εσάς που είστε εκτός Θεσσαλονίκης ή βολεύεστε να μας έχετε στον υπολογιστή σας. Για άλλη μια ώρα είμαστε εδώ με Opus, Hozier, Placebo και τώρα Police και Roxanne, φυσικά στον 89 Rainbow.

Θοδωρής Κουτσαλάκης έως τις 5. Μιλάμε στα social, Instagram και Facebook, αλλά και μέσω Viber στο 6943 80 80 89. Πολλά φίλια στο Σάκη. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, φίλε. Θερμοκρασία στην πόλη αυτήν την ώρα στους 33 βαθμούς Κελσίου, Real Feel 34. Στο 40% η σχετική υγρασία, κίνηση στην πόλη στα γνωστά επίπεδα. Περιφερειακό στα κόκκινα στο ύψος της Ευκαρπίας και στο 424. Επίσης στη διασταύρωση για Ρετζίκη, προσανατολικά αλλά και στα Κωνσταντινοπολίτικα. Από την αντίθετη πλευρά συνεχίζεται η ίδια κατάσταση στο ύψος της Τριανδρίας όπως ήταν και νωρίτερα. Μέσα στην πόλη ιδιαίτερη κίνηση θα συναντήσετε στη Λεωφόρο Νίκης αλλά και στην Τζιμισκή μέχρι και Αριστοτέλους. Εγνατία και Καρμαλή τολμώ να πω ότι είναι λίγο καλύτερα γιατί είναι σπασμένη σε διάφορα σημεία η κίνηση. Αμέσως τώρα στον 89 Rainbow η Queen με το Radio Gaga.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Disco Crobim, The Promise You Made, Θοδωρής Κουζαλέκης στον 89 Rainbow. Πρώτη του μήνα σήμερα. Προσοχή, αποφεύγουμε εκφράσεις τύπου κάθε κατεργάρι στο πάγκο του, καλό χειμώνα, άντε να πούμε σε πρόγραμμα και κάτι τέτοια. Όπως επίσης και Wake Me Up When September Ends. Τελείως Grinch. Παρεμπιπτόντως, αν σας αρέσει ο Guy Ritchie, σε δύο μέρες κάνει πρεμιέρα η δεύτερη σεζόν της σειράς The Gentleman που έσκησε το 2024 στο Netflix, κλασική μαφιόζικη βρετανική σειρά από τον μάστερ του είδους. Κάποιοι λένε ότι θα είναι πιο δυνατό και από το Mobland. Εδώ κρατάω τις επιφυλάξεις μου να σας πω την αλήθεια. 8 νέα επεισόδια που θα ανέβουν στην πλατφόρμα όλα μαζί, ενώ ήδη συζητιέται και το όνομα της Meghan Markle, το κορίτσι του Χάρη, ξέρετε, αυτός που ήταν πρίγκιπας κάποτε, για τον τρίτο κύκλο. Μαζί με τον Θεό Τζέιμς και τον Βίνι Τζόουνς. Για τόσο σιγουράκι μιλάμε. Στον 89 Rainbow αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι παίζουμε τις επιτυχίες. Και με μια τέτοια θα επιστρέψω από το break από τον Τζο Κόκερ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Τεχνολογία σήμερα.
3: Α, τεχνολόγια! Θέλω, θέλω. Ναι, τεχνολόγια.
2: Τεχνολόγια, κατάλαβα.
3: Έλα, Αντώνη. Πάμε στο ένα.
2: Ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα βγαίνουν περισσότερες φωτογραφίες μέσα σε δύο λεπτά από όσες βγήκαν συνολικά τον 19ο αιώνα.
3: Και φαντάζομαι ότι περισσότερες είναι και selfie.
4: Αφού είπαμε, τεχνολόγια.
3: Τεχνολόγια. Δύο.
2: Περισσότεροι άνθρωποι διαθέτουν κινητό τηλέφωνο από όσους διαθέτουν οδοντόβουρτσα.
3: Ήου.
5: Να πλένετε τα δοντάκια σας.
3: Πάμε στο τρία.
2: Το πρώτο μήνυμα SMS στάλθηκε το 1992.
3: Είχαμε κινητό το 92.
4: Εγώ 97 πήρα το πρώτο κινητό μου.
3: Και από εσείς φιδάκι.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
1: 89 Rainbow.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο μουστάκας.
8: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή το USK.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. USK. Σκανδιναίοι.

Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Στα 22 πριν τις 5, τελική ευθεία για σήμερα. Διαβάζω ότι όσοι έχετε γεννηθεί το 1961, συμπληρώνετε δηλαδή τα 65, θα πρέπει να αλλάξετε το δίπλωμα οδήγησής σας φέτος, μιας και το κλασικό χάρτινο πάβει να ισχύει για εσάς. Για τους υπόλοιπους υπάρχει το όριο του 2033, αν και πιστεύω πως δεν υπάρχει πλέον λόγος να κρατάς ένα τόσο σημαντικό έγγραφο σε αυτή τη μορφή, εκτός βέβαια και αν θες να κρατήσεις τη φωτογραφία που έβγαλες στα 18. Τώρα το ποιος θα σε αναγνωρίσει σε περίπτωση ελέγχου είναι άλλο θέμα. Στον νέα Rainbow Foreigner.

It just shot me down. Πολλά φιλιά σε Αποστόλη και Δάφνη. Καλησπέρα Ελένη. Αυτό ήταν για σήμερα, παιδιά. Από τις 2 ήμασταν παρέα. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Για 3 ώρες το μεσημέρι της 3ης 1ης Σεπτεμβρίου. Με αγαπημένες επιτυχίες και πράγματα που χρειάζεται να ξέρουμε για να κάνουμε τη ζωή μας στην πόλη ακόμη καλύτερη. Καλό μήνα εύχομαι σε όλους. Σε λίγο ο Νίκος Μπογιατζής θα είναι κοντά σας. Στις 8 ο Θανάσης Μωραϊτής. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Bye.

0: προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Εδώ είμαστε, νέα ραδιοφωνική σεζόν, δεύτερη ημέρα. Σε λίγο βλέπουμε το πρόγραμμα. Έχουμε να πούμε πολλά, πάνω απ' όλα όμως να ακούσουμε τα καλύτερα. Προχωράμε μαζί και σήμερα, παρέα, ζωντανά, μέχρι και τις 8. Άνοιγμα με Al Stewart.

Στον 89 Rainbow με τον Elvis Presley, Suspicious Minds, του χρωστάνε πολλά και οι Beatles και οι Stones και τόσοι μα τόσοι άλλοι. Καλό μήνα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 31, το βράδυ θα πέσει στους 24 εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους, όλες, ιδιαίτερα σε εσάς που ακουστήκατε back to back Jim Steinman και Gary Moore με δύο από τα καλύτερά τους στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow με ένα από τα καλύτερα των In Excess, Never Tear Us Apart. Καλησπέρα σε όλους, όλες, εντός και εκτός έδρας, με όποιον τρόπο και αν ακούτε, από όπου και αν στείλατε τα μηνύματά σας, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Βλέπουμε το νέο πρόγραμμα του 89 Rainbow. Ξεκινάμε καθημερινά 6 με 8 με Γιώργο Πιτσάκο. Συνεχίζουμε 8 με 11 με Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. 11 με 2, Ραφαέλα Νικολούλη. 2 με 5, Θοδωρής Κουρτσαλάκης. 5 με 8, Νίκος Μπογιατζής. 8 με 10, Θανάσης Μωραΐτης. Πάντα στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική. Μείνετε μαζί μου, σε λίγο έρχεται ο Bruce Springsteen.
1: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο Enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο Enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Day από Bon Jovi. Γρήγορη ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Μικρά προβλήματα και καθυστερήσεις στο κέντρο, στην Καλατάσου και στην Λεωφόρο Νίκης όσο πλησιάζουμε προς το Λευκό Πύργο. Κατά τα άλλα, δυτικά προβλήματα στη Μικη Θοδωράκη από την Νικόπολη μέχρι περίπου και την Νεάπολη, ενώ στον περιφερειακό ψηλά με κατεύθυνση τα ανατολικά από την Ευκαρπία μέχρι και το Επταπύργιο. Sweet love is like oxygen.

στον 89 Rainbow με τους James και το Getting Away With It. Αυτός είναι και ο τίτλος του πρώτου τους επίσημου ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έπαιξε και παίζει σε έξτρα περιοχές. Και επίσης η μπάντα ανακοίνωσε ότι καταβάλλεται προσπάθεια μαζί με την εταιρεία, την Universal, ώστε το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ να μπορέσουμε να το δούμε και σε άλλες χώρες. Μέσα και η Ελλάδα, πιστεύω, καθώς οι James έχουν μεγάλο κοινό και εδώ. Πάμε στους Guns N' Roses τώρα, στον 89 Rainbow.

0: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
5: 89 Rainbow. Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Είναι η δεύτερη μας ώρα. 6 ώρα ακριβώς. Φέρνω άλλα 60 λεπτά με τα καλύτερα. Ανοίγω με αγαπημένο της rock, Child in Time και Deep Purple.

Ένεα Rainbow και Lenny Kravitz, Mr. Cab Driver, στο μετέχμιο του mainstream και του διαφορετικού. Ποτέ δεν έχασα το ενδιαφέρον μου για αυτόν. Πολύ καλή μουσική, με τον τρόπο του, αλλά και με μια περσόνα πολύ ιδιαίτερη. Δεν ξεχνάμε, μιας και ακούσαμε νωρίτερα Deep Purple, τη μεγάλη του συναυλία στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Αθήνα, στις 13 Οκτωβρίου. Έχουν ένα πολύ καλό νέο άλμπουμ και φυσικά θα ακούσουμε και παλιά αγαπημένα από αυτούς. Τώρα, στον 89 Rainbow City, Amfensta.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow με Pet Shop Boys, Always On My Mind. Το βράδυ της 27ης του Ιούνιου άφησε ένα χαμόγελο σε πάρα πολλούς, λόγω της εμφάνισης των Pet Shop Boys φυσικά στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Αθήνα. Ήταν μια πολύ καλή συναυλία. Κατά τα άλλα, για τους πολλοί φίλους του group, υπενθυμίζω, υπάρχει το Pet Shop Boys Volume βιβλίο. Είναι ένα οπτικό αρχείο της μπάντας από το 1984 μέχρι και το 2024. Ο εκδοτικός οίκος που το εκδίδει είναι η Thames & Hudson, ένας εκδοτικός οίκος που ειδικεύεται σε βιβλία τέχνης και ιστορίας της τέχνης, και αυτό νομίζω λέει πολλά όσον αφορά την ποιότητα του βιβλίου. Μείνετε μαζί μου, σε λίγο φέρνω έναν από τους πιο καινοτόμους της μουσικής των 89 Rainbow.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα το δίλημά μας ποιο είναι?
3: Θα προτιμούσες δωρεάν ταξίδια ή δωρεάν φαγητό για ένα χρόνο?
2: Εδώ σας θέλω. Εγώ θα διαλέξω ταξίδια, παιδιά.
3: Εγώ εννοείται φαγητό.
2: Πες γιατί.
3: Γιατί, ένα, ναι, γλιτώνω μαγείρεμα.
2: Ωραία.
3: Πάρα πολύ βασικό.
2: Ναι, ναι, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
3: Τι άλλο γλιτώνω? Μαμά, τι θα φάμε σήμερα?
2: Πω, πω.
3: Πού το πας αυτό? Επίσης, όταν πας ταξίδι, τι ψάχνεις, φίλη μου Μαρία? Εστιατόρια δεν ψάχνεις?
2: Ναι, αλλά άλλο το μαγειρεύει.
3: Ναι, αλλά εκεί καταλήγουν όλα, στο φαγητό.
2: Κοίταξε να δεις. Με τα ταξίδια γλιτώνεις και το μαμά, τι θα φάμε σήμερα, γιατί διαλέγεις κάθε μέρα άλλο εστιατόριο. Και επίσης, περνάς ωραία, ρε παιδί μου.
3: Ναι, αλλά όλα.
2: Ανοίγουν οι ορίζοντές σου.
3: Όλα γυρίζουν γύρω από το φαγητό.
2: Εντάξει, μωρέ, όχι. Στα ταξίδια δεν είναι μόνο το φαγητό. Πας και μουσεία, πας βόλτες, πας αξιοθέατα.
3: Τοπικές κουζίνες.
2: Άρα, καλή συνέχεια.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα

Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

9 Rainbow με Dark Necessities από Red Hot Chili Peppers. Ιδιαίτερες καλησπέρες σε εσάς που κρατάτε ένα τιμόνι αυτή την ώρα. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Προσέχουμε τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα ανατολικά από το ύψος περίπου του Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Όπως επίσης και τη Μίκη Θοδωράκη στα δυτικά, κυρίως στο ύψος της Νεάπολης. Κλασικό των 90's, αγαπημένο, Cornell 74-75 τώρα στον 89 Rainbow.

Στον 89 Rainbow, οι Evanescence Going Under. Τον Ιούνιο κυκλοφόρησαν το έκτο τους άλμπουμ, το Sanctuary. Ήδη έχουν ξεχωρίσει δύο singles μέσα από αυτό, αλλά καμία σχέση με το Going Under του 2003. Αυτό που ακούσαμε είναι αξεπέραστο. Σε λίγο φέρνω David Bowie, Let's Dance. Πρώτα Sticks, Boat on the River στον 89 Rainbow. Και σε λίγο, μετά από ένα μικρό break, έρχομαι με την τρίτη ώρα πάντα ζωντανά μέσα από το στούντιο. Μείνετε μαζί μου μέχρι και τις 8.

0: τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
1: Σχολείο!
0: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
1: Σχολείο Μουστάκας.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής, είναι η τρίτη μας ώρα, το τρίτο μας 60 λεπτό και θα το ανοίξω με την υπέροχη μουσική αισθητική πρόταση των Stragglers. Golden Brown έρχεται.

89 Rainbow με AC/DC Thunderstruck ρόκαραν χθες και προχθές το Houston και μπορείς να δεις τα βίντεο που υπάρχουν ήδη στο διαδίκτυο ότι πραγματικά ο κόσμος περνάει μαζί τους υπέροχα. Χαιρετίσματα και σε εσάς που ακούτε από τη δουλειά. Προχωράμε μαζί με τα καλύτερα στον 89 Rainbow. Αυτός είναι ο Sting. Μέσα σε λιγότερο από 4 λεπτά καταφέρνει και εξηγεί τις διαφορές της αγγλικής με την αμερικανική κουλτούρα στο Englishman in New York. Έρχεται τώρα.

0: είναι εδώ, συνεχίζουν. Και χωρίς το Freddie Mercury, I Want It All στον 89 Rainbow, ο Roger Taylor δήλωσε ότι θα έρθουν συναυλίες, αλλά τα περισσότερα δεν εξαρτάται από εμένα, καθώς εγώ είμαι μέσα, αλλά από τον Brian May. Η γυναίκα του Brian May δήλωσε ότι θα γίνουν συναυλίες επιλεκτικά από εδώ και πέρα για την μπάντα και μάλλον πρέπει να την ακούσουμε. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow, σας έχω περισσότερη αγαπημένη μουσική και σε λίγο θα ανοίξω με Nazareth.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Το 88% των γυναικών έχουν καλύτερες ερευνητικές ικανότητες από το FBI όταν νιώσουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση τους.
3: Και όχι μόνο, είπαμε, έτσι.
2: Και ο Κώστας εδώ έχει στείλει μήνυμα και λέει ότι ένα ενδεικτικό της απιστίας πιστεύω πως είναι η αλλαγή εσωρούχων και όχι εξαιτίας φθοράς. Την καλημέρα μου και τη δική μας.
3: Η Έλενα λέει FBI, ερασιτέχνες. Δώσε μου ένα μικρό όνομα, ένα like του 22 και μισή ώρα. Θα σου βρω μέχρι και πού έκανε διακοπές το 17.
2: Είσαι πολύ φίλη μας.
3: Και η Κατερίνα λέει, μου είπε, είναι απλώς μία συνάδελφος. Σε 20 λεπτά ήξερα πού μένει, πού γυμνάζεται και ποια ήταν η κουμπάρα στο γάμο της αδερφής της.
2: Και δηλαδή, η Κατερίνα πολύ φίλη μας. Η Σοφία λέει, όταν το ένστικτο λέει ότι κάτι δεν πάει καλά, αυτό που είπες και εσύ είναι πριν,
3: ναι,
2: ότι
3: ναι,
2: για το
3: ένστικτο, διέστηση.
2: Ξαφνικά λέει, ανοίγουν 14 tabs, Instagram, LinkedIn, Google Maps. Αυτό λέει δεν είναι ζήλια, παιδιά, είναι έρευνα πεδίου. Τι να μας πει το FBI.
1: Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στο Δάιος Hotel, Λεωφόρος Νίκης 59 στη Θεσσαλονίκη. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
4: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινά στην iStore. Απόκτησε MacBook Neo από 699 ευρώ και iPad από 449 ευρώ. Και αν είσαι φοιτητής ή εκπαιδευτικός, έχεις έξτρα όφελος 6%. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα iStore ή στο istore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. 89 Rainbow.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και

89 Rainbow και Scorpions, No One Like You. Πάμε καλά όσον αφορά την κίνηση στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Λίγα προβλήματα στο κέντρο, στο ύψος της Καμάρας περίπου και στο Σιδρυβάνι. Κατά τα άλλα, στο περιφερειακό, μικρές καθυστερήσεις στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση τα ανατολικά. Ώρα για κάποιες μπαλάντες, Gary Moore, Empty Rooms και Bon Jovi, I'll Be There For You, back to back στον 89 Rainbow τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Rainbow, Μόμπι συνοδοιπόρος, μουσικά αλλά και πάνω σε βασικά θέματα απόψεις που έχει, σου κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον. Lift Me Up, Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, 5 με 8 Δευτέρα με Παρασκευή. Σε λίγο Θανάσης Μωραΐτης έρχεται στον 89 Rainbow, μένετε συντονισμένοι για την καλύτερη μουσική και ένα τελευταίο που κρατάει το καλοκαίρι ακόμα εδώ με τους Texas Summer Sun. Να είστε καλά!

0: στο Mediterranean College. Προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
2: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: 89 Rainbow. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: 89 Rainbow, απόγευμα Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό απόγευμα, καλό μήνα. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, 2 ώρες γεμάτες μουσική, ειδήσεις και πολλή κουβέντα. Σε λίγο Rod Stewart, Maggie May, τώρα Sniffing the Tears, Driver Seat, στον 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow, η Duran Duran με το Come and Down. Από το 1993 και το 7ο στούντιο άλμπουμ τους που έκανε restart στην καριέρα τους στα 90s. Οι Duran Duran που θα κρατήσουν την παράδοση και φέτος θα παρουσιάσουν για μία ακόμη φορά μία αποκριάτικη συναυλία πάρτι, το γνωστό Dance Macabre, στο Λονδίνο, στο Venue O2, 31 Οκτωβρίου, και αυτή θα είναι και η τελευταία συναυλία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 2026. Σε λίγο αγαπημένα τραγούδια από Prince και Bruce Springsteen. Τώρα Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: ELO και Last Train to London στον 89 Rainbow. Καλησπέρα στην Αθηνά, τον Χρήστο, τον Δημήτρη, την Μαρία. Καλησπέρα και στη Σοφία και τον Παντελή που συνεχίζουν τις διακοπές τους για λίγο ακόμη στη Χαλκιδική και πολύ καλά κάνουν. Το καλοκαίρι έχει τελειώσει ημερολογιακά εχθές, αλλά αυτό μόνο στα χαρτιά. Και τι δείχνουν τα χαρτιά, ότι πήγε πολύ καλά ο ελληνικός τουρισμός. Σε σχέση με το 2025 είχαμε αύξηση στις αυξήσεις από τα διεθνή αεροδρόμια, 15,7 εκατομμύρια επιβάτες σε όλη την Ελλάδα, 3,6% άνοδος φέτος. Η Κρήτη βρέθηκε στην πρώτη θέση με 3,2 εκατομμύρια επισκεπτών, σημαντική αύξηση από πέρυσι, 7,2%. Τώρα, αν και ξοδεύουν λιγότερα οι τουρίστες, όπως αποφάνθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, το πρόσημο είναι τελικά θετικό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια. Ξεκινώ με Alana Miles και Black Velvet, αλλά φέρνω και την λίστα με τις νούμερο 1 σειρές στον κόσμο από τις διάσημες πλατφόρμες streaming.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα ή τέλος πάντων την επόμενη φορά που θα πάτε σε ένα εστιατόριο για φαγητό.
3: Μη πεις να μη φάμε όμως.
2: Όχι ρε, βέβαια, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Θέλω απλά, αν υπάρχει χάρτινος κατάλογος και QR code, να διαλέξετε τον χάρτινο.
3: Εντάξει, συμφωνώ, αρκεί να μην έχει πολύ μικρά γράμματα, γιατί κάτι καταλόγους τους κάνουν πάρα πολύ μητούτσικους.
2: Ισχύει. Να κάνουμε αυτή την έκκληση με την ευκαιρία σε γραφίστες και υπεύθυνους καταλόγων. Παιδιά, έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που από μια ηλικία και μετά δεν βλέπουν τα μικρά τα γράμματα, ιδιαίτερα αν είναι, ξέρω εγώ, καφέ γράμματα σε μαύρο φόντο. Έχουμε ακούσει τώρα.
3: Ένας φίλος μου, όχι εγώ.
2: Έτσι, έτσι. Εξάλλου το φαγητό παραμένει μαζί με κάτι ακόμη, μία από τις δύο εντελώς αναλογικές απολαύσεις, νομίζω.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College, next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή, μαζί.

Robbie Williams και Phil στον 89 Rainbow. Ποιες είναι οι νούμερο 1 σειρές στον κόσμο μέσα από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες streaming? Στο Netflix νούμερο 1 είναι ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, ο θάνατος της γυναίκας του πάστορα, η πολλά υποσχόμενη ζωή, ο τοξικός γάμος και οι περίεργες συνθήκες θανάτου της Μίκα Μίλλερ. Στο HBO Max νούμερο 1 είναι το Lanterns από το σύμπαν της DC με τον Kyle Chandler και τον Aaron Paar σε ρόλο διαγαλαξιακών detective. Στο Disney Plus η εξαιρετική σειρά Furious, αστυνομικό για το κυνήγι μιας κατασυρωή δολοφόνου από μια πράκτορα του FBI. Σε λίγο συμπληρέτ τώρα Christopher Cross, Ride Like the Wind στον 89 Rainbow.

είναι η Rainbow με το Man on the Silver Mountain στον 89 Rainbow. Ο Σεπτέμβριος μας βρήκε με υψηλές θερμοκρασίες και θα συνεχίσει έτσι μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου τουλάχιστον. Στη Βόρεια Ελλάδα θα δούμε λίγο νωρίτερα να πέφτει ο υδράργυρος, στις 8 Σεπτεμβρίου, μέχρι τότε υψηλές θερμοκρασίες, μάλιστα ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες την ερχόμενη Παρασκευή με 36 βαθμούς Κελσίου. Για 4 Σεπτεμβρίου, ναι, είναι ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες. Και αύριο Τετάρτη από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Θέλουμε κάτι που θα μας δροσίσει τώρα και μόλις το ακούμε. Bob Marley, Could You Be Loved, τώρα στον 89 Rainbow.

0: δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές, οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Praktiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Praktiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Praktiker αλλάζει το σπίτι.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Βράδυ Τρίτης στον 89 Rainbow, 1η Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα και καλό μήνα. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 με τα τραγούδια που αγαπάμε και με ένα ερώτημα που θέλει απαντήσεις και συζήτηση. Σε λίγο αυτά. Σε λίγο και Cutting Crows με τον Mr. Jones τώρα, αγαπημένος. Rory Gallagher, Moonchild.

αγαπημένο τραγούδι από R.E.M. Losing My Religion στον 89 Rainbow. Η μέρα πλησιάζει στο τέλος της, σε λίγο. Οι απόψεις μας δεν τελειώνουν ποτέ και κυρίως οι δικές σας. Υπάρχει μια θεωρία τα τελευταία χρόνια ότι δεν είμαστε δυστυχισμένοι επειδή δεν έχουμε επιλογές. Είμαστε δυστυχισμένοι επειδή έχουμε πάρα πολλές. Έχεις 500 εστιατόρια για να διαλέξεις, 100 σειρές να δεις, χιλιάδες ανθρώπους να γνωρίσεις, άπειρα ταξίδια να κάνεις. Και στις σχέσεις εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν. Αν κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει πάντα το περίφημο thank you next. Και κάπου εκεί καταλήγουμε να μην επιλέγουμε τίποτα. Μήπως τελικά οι υπερβολικές επιλογές μας κάνουν λιγότερο ικανοποιημένους? Θα ήθελα την άποψή σας σε αυτό το θέμα. Ας το συζητήσουμε μέσω Viber στο 6943 80 80 89. Σε λίγο θα ακούσουμε Toto, Hold the Line. Τώρα το Model, Another Love, στον 89 Rainbow.

0: Lenny Kravitz, I Belong to You στον 89 Rainbow. Πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας και σήμερα ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Στο ερώτημά μου, μήπως τελικά οι πολλές επιλογές μας κάνουν λιγότερο ευτυχισμένους, ικανοποιημένους. Ο Ηλίας το πηγαίνει στο dating και λέει πώς γίνεται να έχουμε τόσες επιλογές άπειρες μεταξύ φίλων, με εφαρμογές και τελικά κανείς δεν θέλει να δεσμευτεί. Η Μάγδα το πηγαίνει στα επαγγελματικά και λέει ότι έχουμε άπειρες επιλογές στη δουλειά, αλλάζουμε συνέχεια δουλειές, αλλά πουθενά δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Και από την άλλη, η Έλσα λέει ότι εμείς είχαμε λιγότερα όταν ήμασταν μικροί. Ήμασταν μια χαρά, για παράδειγμα είχαμε μόνο 2 κρατικά κανάλια. Θυμάμαι όλες τις τηλεοπτικές σειρές και ταινίες που είχα δει μικρή. Τώρα με τις τόσες πολλές επιλογές είμαι συνέχεια στο ζάπινγκ. Τελικά δεν έχουμε πρόβλημα επιλογών, έχουμε πρόβλημα να αποφασίσουμε πότε αρκετά σημαίνει αρκετά. Σε λίγο και πάλι μαζί με θρυλικό τραγούδι από τον John Mellencamp, Jack and Diane, αλλά και μια ενδιαφέρουσα πρόταση για μια εξαιρετική ταινία.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
3: Πουθενά. Είμαι AI.
2: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
3: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
2: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.

Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You στον 89 Rainbow. Μια εξαιρετική ταινία προβάλλεται στις αίθουσες εδώ και μερικές εβδομάδες. Το Fjord του Ρουμάνου Κριστιάν Μουντζίου, ο δεύτερος χρυσός φοινικάς του, βραβευμένος φέτος στις Κάνες. Ιστορία ενός βαθιά θρησκευόμενου ζευγαριού που μετακομίζουν από την Ρουμανία στη Νορβηγία με τα πέντε παιδιά τους σε ένα απομακρυσμένο χωριό στα Fjord της Νορβηγίας, και εκεί υπάρχει μια σύγκρουση κουλτούρας. Η κρίση ξεκινά όταν η έφηβη κόρη τους εμφανίζεται στο σχολείο με μελανιές. Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων ξεκινούν έρευνα για σωματική τιμωρία. Εκτός από τις σπουδαίες ερμηνείες, μετά το τέλος της ταινίας θα ακολουθήσει πολλή συζήτηση με την παρέα. Μιλώντας για σινεμά, περιμένουμε την ταινία ντοκιμαντέρ για τους Oasis 10 Σεπτεμβρίου και στην Ελλάδα. Τους ακούμε τώρα με το One.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

υπέροχο. Darling από του Stories στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωρέιτης μαζί και σήμερα από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα. Όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε χωρίς διακοπές την καλύτερη μουσική της πόλης. Αύριο συντονισμένη στις 6 το πρωί για την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο και ακολουθεί βέβαια το σούπερ νέο πρόγραμμα του 89 Rainbow, 8 με 11 Rainbow Morning Show με τον Αντώνη Βλαβογελάκη, τη Μαρία Μανατίδου και την Ίνα Νεκταρίδου. 11 με 2 ακολουθεί η Ραφαέλα Νικολούλη, 2 με 5 αναλαμβάνει ο Θοδωρής Κουρτσαλάκης, 5 με 8 ο Νίκος Μπογιατζής και στις 8 και πάλι εμείς μαζί. Για το τέλος, αγαπημένο τραγούδι από Moby, Extreme Ways. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
1: Ξέρεις ποιο είναι το viral τραγούδι του φετινού καλοκαιριού?
2: Όχι.
1: Δεν το ξέρεις? Για ακού λίγο.
3: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
1: Καλό! Ξέρεις ότι είναι AI όλο, έτσι?
2: Πλάκα μου κάνεις.
1: Όχι, είναι η αλήθεια. Όταν το πρώτο άκουσα, έλεγα, μα ποια είναι αυτή η φωνή? Τι φωνάρα είναι αυτή?
2: Τι άλλο θα κάνει αυτό το AI?
1: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ξεσήκωσε μεγάλη θύελλα φέτος το καλοκαίρι. Επειδή σήμερα είναι 1η του Σεπτέμβρη, θέλω να σας πω ότι εγώ δεν χρωστάω κανέναν Αύγουστο, χρωστάω όμως.
2: Ναι.
1: Εύκα, δόση εφορίας, ΦΠΑ, τρίτη δόση. Χρωστάω ενίκιο, δεν το έχω πληρώσει ακόμα.
2: Άρα στο...
1: χρωστάω ρεύμα.
2: Άρα στο χρωστάω έναν Αύγουστο. Απαντάμε, θα πληρώσω το Σεπτέμβριο.
1: Αναγκιάς.
0: Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.